0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: DJ. Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Πέτρα, 17 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
1: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: DJ Hit Music 24/7.
1: Σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, η διευθύντρια φαίνεται να σπρώχνει ένα παιδάκι και να λογομαχεί έντονα με γονείς. 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών έχοντας εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού. Βρισκόταν στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία την ώρα που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά χθες τα ξημερώματα. Τα τρελά της κλιματικής κρίσης. 27χρονος άνδρας έκανε jet ski σε πλημμυρισμένο κεντρικό δρόμο της Μπανγκόκ. Οι αρχές της Ταϊλάνδης τον συνέλαβαν. Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, αλλά όχι ως γαμπρός. Ο περίφημος σκηνοθέτης συνόδευσε την κόρη του Ντέστρι στον γάμο της στη Νέα Υόρκη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και με θερμοκρασίες 26 βαθμούς. Βροχερός ο καιρός αύριο, με τη θερμοκρασία να κατηφορίζει στους 22 βαθμούς. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
3: Guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
4: 95,2 Athens DJ. Mono

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Σας. Καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 7 Breakfast FM 95,2 Athens DJ μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Άργων και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα, λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρη 6 κοφό, θερμοκρασία στους 24 Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και η Θεσσαλονίκη στους 23. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 16, Κηφισιά 14, Πειραιάς 16, Θεσσαλονίκη 13, Μονακό 20, Λονδίνο 17, Ρώμη 17, Παρίσι 16, Κύπρος 20, Μαδρίτη 14, Κάιρο 23, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 69-31-952-952.
3: Ωραία. Αυτά θέλουμε να ακούμε. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι πρέπει και τι θέλετε εσείς να ακούτε. Ντροπή.
4: Εντάξει.
3: Ο χρόνος που σπαταλάτε στην τουαλέτα.
4: Εμείς.
3: Ναι. Και βεβαίως ChatGPT και μαλακίες.

0: παρακαλώ. Πώς είμαστε από κίνηση στις 7 και 11.
1: Λοιπόν, κίνηση αχυλοφόρος και βίσου στην άνοδο από τα Κτέλια στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Λένορμαν. Κίνηση έχει και αχυλοφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης η άνοδος της Αρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου, της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου, αλλά και της Κατεχάκης στο ύψος του Καρέα και της Ηλιούπολης. Και τέλος, κίνηση έχει αχυλοφόρος Φιλής στο ρεύμα Νόδου προς Καματερό.
0: Μας.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
0: Τι κάνατε χθες?
1: Εχθές έκανα τις τελευταίες λεπτομέρειες στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, τα φτιάξα όλα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη για το αποτέλεσμα. Είμαι μια νοικοκυρά.
0: Ψέματα εννοώ αυτά. Εσύ?
2: Ωραία, εγώ δεν είμαι καθόλου νοικοκυρά. Είμαι ικανοποιημένος από τη ζωή μου. Ναι. Εχθές πήγα σε έναν γιατρό.
0: Ναι. Τίποτα, γιατροί.
2: Κάθε μέρα. Μετά πήγα στον
0: οδοντίατρο.
2: Μετά πήγα στον οδοντίατρο. Είναι πραγματική ζωή μου αυτή η εκθέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μετά πήγα φυσιοθεραπεία. Γιατί πονάω στον νόμο.
0: Χάλια.
1: Και αύριο έχει να δώσει ούρα, είπε.
0: Ναι.
2: Μου κάνει τι να κάνω.
0: Τι διέλα.
2: Τι γίνεται.
0: Τι να το πάω. Θα αρχίσει να πεθαίνετε ένας-ένας. Εσύ?
2: Άσε βαλίβο στην τηλεόραση, 11 έπεσα για ύπνο. Του είπα να πάει και στη δικιά μου τη γιατρό εχθές. Του λέω πάει, πήγαινε και του λέω να σε
0: γιατί τι έχει.
2: Θα την ξετινάξει. Θα τα βρει όλα.
1: Εσύ τι έκανες?
0: Εγώ έπεσα δουλειές, επέστρεψα σχετικά νωρίς 3 η ώρα. Το μεσημέρι ήμουν σπίτι. Έφαγα φασολάδα, φασολάδα όχι με ζουμιά.
1: Φασολάκια.
0: Ναι, όχι πράσινα.
1: Ναι, ναι, βραστά.
0: Βραστά. Ένα μπολάκι μικρό αυτά τα
1: πλάκα.
0: Με ένα κρεμμύδι πράσινο.
1: Πω,
0: τι να κάνω.
1: Το χωνεύεις εύκολα αυτό?
0: Πανεύκολα.
1: Πάντα.
0: Χωνεύω τα πάντα. Εδώ έχω πιάσει και χωνεύω εσένα. Αυτό. Ένα αυτό.
1: Τι λες καλέ. Ποιος τη χάρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Στις 8 το βράδυ είχα ραντεβού στο ψυχικό. Business.
1: Με φαγητό ή.
0: Όχι, όχι. Ήταν άλλοι δύο. Τρεις ήμασταν.
1: Και δεν πειράζει.
0: Αυτοί πήρανε μία. Το όμπρα, κάπως λέγεται το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Δίπλα στο Βασιλόπουλο. Anyway, καλά, εκεί που είναι, δεν είπα κάτι.
2: Ηρέμησε καταρχήν. Μόνο σου το κάνει θέμα, δεν φταίω εγώ.
0: Δεν πειράζει.
1: Μα πώς πάρκαρες εκεί, τέλος πάντων.
0: Έχει πάρκινγκ.
1: Α, έχει πάρκινγκ.
0: Δίπλα στον Ονλίπ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παραγγείλανε εκεί μια ειδική πίτσα. Ήταν κίτρινη, ασπροκίτρινη. Εγώ πια ένα διπλό εσπρέσο με ζαχαρίνη.
2: Όχι, δεν σου είπα για το βράδυ.
1: Πίνσα πρέπει να.
0: Οτιδήποτε.
2: Πίνσα έφαγε.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, 10-10 και 3 το έφτασα σπίτι.
1: Τι συζητήσατε με τους κυρίους εκεί? Τι είπατε και φάγατε μια πίνσα?
0: Δεν φάγα εγώ.
1: Για πες, τι συζητήσατε?
0: Εμφανίσεις το χειμώνα.
1: Business.
0: Κλαμπ. Επέστρεψα 10-10 για τέταρτο. Πρέπει να κοιμήθηκα γύρω σε 11.30 12 παρά.
1: Εντάξει. Χόρτισες.
0: Είχα κάνει και γυμναστική.
1: Άγιος
0: κακή. Ναι, κανονικά.
2: Φαίνεσαι fit.
0: Ναι, όχι, μια χαρά.
2: Αυτό λέω.
0: Όχι, χθες ήταν. Είχα και φτιάχτες στη γυμναστική.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Τι γυμναζες?
0: Μου έκανε γύρω όλα. Λίγο απ' όλα. Κυκλικό εντελώς. Και το μηχάνημα με τα βάρη και το αυτό και εκείνο και τα.
1: Και δεν βιάστηκες?
0: Όχι βέβαια, ίσα με αισθάνομαι πολύ καλύτερα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει,
1: οκ.
0: Άντε, παλιό γκρίες.

0: Sports.com. Ωραία, 7 και 17 σήμερα Τρίτη και έχεις και γενέθλια. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, η παρουσία σας είναι ευχάριστη. Όμως υπάρχει ταυτόχρονα κάτι πιο μυστηριώδες πάνω σας που δεν επιτρέπει στους άλλους να σας γνωρίσουν αμέσως σε βάθος. Η ερωτική σας ζωή έχει μεγάλη σημασία για εσάς, όπως και στενές φιλίες. Και γιορτάζουν σήμερα ο Κυριάκος.
0: Ποιο? Ο Έλα,
1: ο Κυριάκος, χρόνια πολλά στο.
0: Χρόνια πολλά, Κυριάκο.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι άλλο, σε σήμερα δεν υπάρχει πια. Γεννήθηκε ο Τζέρι Λι Λουίς, σε σήμερα το 1935, Αμερικανός μουσικός. Χάλσεϊ, 32 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Στα σήμερα το 2015, το αρχικό συμβόλαιο των Beatles με τον μάνατζερ τον Brian Epstein πωλείται από τον Νίκο Σόθμπις προς 548.000 pounds. Περίπου 600.000 ευρώ. Πολύ ωραία. Πάμε λίγα και πιο πίσω. Σας σήμερα το 1979 οι Police ανεβαίνουν στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το Message in a Bottle, που είναι η πρώτη επιτυχία του συγκροτήματος.

Police. Message in a bottle. 722, καλημέρα σα. Κορίτσια, κορίτσια, δεν ξέρω τι κάνετε. Αλλά για μπείτε στο Emanuela Cosmetics. Για να μην μπεδεύεστε πρωί-πρωί. No filter needed. Το φορά και είναι σαν να έχει ανοιχτό φίλτρο στο Instagram μονίμως. Τρομερή κάλυψη. Είναι ένα brand που εκπέμπει πολυτέλεια. Έχει αυτή τη luxury εικόνα στο προσωπάκι σας, αλλά παραμένει και προσιτό. Αν δεν το έχετε δει από κοντά, υπάρχουν πλέον σε 11 Honda Center σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: μέρα σας σήμερα, Τρίτη.
1: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα?
0: Α, παρακαλώ, για ελάτε. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές 210-61-46-99. Έτσι, για να αλλάξουμε μια κουβέντα. Να δω που είσαι, αν έχει κίνηση, να μου πεις, να σου πω κτλ. Και βεβαίως να σου δώσω και καθημερινό free καφέ επί ένα μήνα. Έτσι, στα Starbucks.
1: Ωραία!
0: Και μάλιστα μπορείς να πάει να διαλέξεις. Έχει τα πάντα. Αλλά έχει και pumpkin spice latte. Έχει το apple crumble matcha. Έχει το pecan maple macchiato. Δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Οκ. Λοιπόν, ένας ολόκληρος μήνας καθημερινό καφέ εντελώς δωρεάν. Τι, έχω άνθρωπο εδώ, παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Τι έγινε, ναι.
2: Η γραμμή υπάρχει, αλλά κάπου είναι.
0: Μήπως πήγε.
2: Μιλές,
0: για πάμε, next line, please, παρακαλώ.
3: Παρακαλώ, καλώς.
0: Ελάτε, κυρία μου, εμείς σας τηλεφωνήσαμε, εσείς. Τι έγινε, πού είστε?
3: Στο δρόμο, είμαι Μιχάλη μου.
0: Αχ, ούτε, πώς σε λένε?
3: Με λένε Στέλλα.
0: Στέλλα. Oh, wow. Είμαι άοπλο, Στέλλα, δεν κρατάω τίποτα. Το λέω για να μαστίσει. Σε ποια περιοχή κινείσαι, Στέλλα?
3: Κινούμε, είμαι στο Σιστό και πάω Γλυφάδα.
2: Σιστό.
0: Ωραία, εσύ έχεις ταξίδι, ρε.
3: Έχω ταξίδι.
0: Όπω, βρε Στέλλα μου. Ντά, εμένα θα ακούσει, εντάξει. Okay. Λοιπόν, για πες μου, τι δουλειά είναι, αν θέλεις να μου πεις, ναι. Με τι
3: ασχολείσαι?
1: Είμαι νοσηλεύτρια.
0: Δεν μου λες κάτι, εντάξει ο μισθός, είσαι ευχαριστημένη ή είσαι από αυτούς που λένε ότι μας τελειώνει σε 10 μέρες και σε 15, είναι εντάξει?
3: Όχι,
0: δόξα τω Θεώ. Έχει και, έχει και μπόνους και τέτοια.
1: Έχει μπόνους?
3: Συγγνώμη, έχει.
0: Αν έχει και μπόνους, λέω.
3: Ναι, έχει.
0: Ωραία, ωραία. Και μάλιστα, και τι ώρα τελειώνεις?
3: Τελειώνω
0: 4.30. Α, δεν είναι άσχημα. 4.30 φτάνεις κατά τις 5.30-6 σπίτι.
3: Άνετα.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, άκουνα τι θα κάνουμε. Επί ένα μήνα από σήμερα θα μπορείς να έχεις δωρεάν τον καφέ όποιον θέλεις εσύ από τα Starbucks, που είναι εντάξει, ο καφές δεν είναι τώρα τη σειρά, είναι σε άλλο επίπεδο. Οκ. Okay?
3: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια σε όλους.
0: Thank you, darling. Oh, Summer of 69.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Υγεία.
9: Υγεία.
8: Ενεργείο.
9: Υγεία.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
15: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: τα, να υπενθυμίσω ότι breakfast FM in bed. Μήπως θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον, να του κάνουμε έκπληση, να τον ευνηδιάσουμε, παρακαλώ. Είτε γιατί έχει γενέθλια, δεν ξέρω, αγαπάτε, θέλετε να ανακοινώσω εγώ κάτι για λογαριασμό σας, όλα μπορώ. Τηλεφωνείτε εδώ, 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε σε αυτόν ή αυτήν. Okay, όλο αυτό μπορούμε να το στείλεις και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Ωραία, και... Όπως όλοι ξέρουμε, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά και στα παιδιά. Έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων από την ΔΕΗ. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθετε περισσότερα στο dei.gr. 7:40. Πάμε να κάνουμε το πρώτο.

0: είναι αυτό?
1: Γιουλία Καλυμάνη.
0: Ποιος?
1: Γιουλία Καλυμάνη.
0: Τα ξέρεις εσύ αυτή? Ποια είναι αυτή?
2: Παρακαλώ.
0: Καλό. Στεφανία, εσύ?
2: Ναι.
0: Καλή καλημέρα. 95,2 άνθρωποι στη ΖΕΗΜΑ. Μιχάλης Σαουσόπης από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις?
2: Είμαι εσύ.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει καλημέρα. Λέει, παρακαλώ, καλέστε τη Στεφανία που είχε ένα ατυχηματάκι με το πόδι πριν 2 μήνες. Σήμερα λέει πρώτη φορά πήγε στη δουλειά, λέει χθες. Ναι.
2: Και
0: η μαμά θέλει να είναι καλά, να προσέχει, να έχει την υγεία της. Την αγαπώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, παιδιά κτλ. Η Έλσα, η μαμά.
2: Αχ, τη μανούλα, την αγαπώ πολύ.
0: Όλα καλά, εντάξει, είμαστε με το ποδαράκι, εντάξει.
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, καλή συνέχεια και προσοχή,
2: Έγινε καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Τι γίνεται?
0: Τι κάνουμε?
1: Αλέξανδρε, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Τι κάνεις?
0: Πίσω στην κίνηση.
1: Πού είσαι?
0: Συγκρού.
1: Τώρα πήγες ή είσαι από βράδυς εκεί?
0: Όχι, έφυγα σπίτι και μετά ξανά ήρθα.
1: Α, πήγες, φρεσκαρίστηκες ξανά. Έχει λίγο καλή δουλειά, μια χαρά. Ο αδερφός σου, δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό, ο αδερφός, ακούω πολύ χαρούμενο. Ο αδερφός σου μου λέει, σε παρακαλώ, τηλεφώνησε του για τα γενέθλιά του, να του πεις τον αγαπάω, αλλά τώρα που μπαίνει, λέει, στα πρώτα άντα, να γρινιάζει λιγότερο, λέει ο Σωτήρης.
0: Άστα να πάνε. Τα πρώτα, ήρθανε.
1: Έχεις πολλά χιλιόμετρα μπροστά, εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Your husband is coming.
1: Είναι η Ray και το Where is my husband? Καλέ, είναι σαν να ακούω τις Spice Girls. Ίδια κατάσταση, δεν λέω. Οκ. Κάτι πολύ καλό. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και το ταξιδιωτικό γραφείο I Love Tours σας στέλνει τρεις μέρες στη Θεσσαλονίκη, έτσι, στο Ξεκούδουνο. Τι περιλαμβάνει? Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό στο πεντάστερο Όνομα Hotel, έτσι λέγεται, Όνομα Hotel, και αεροπορικά εισιτήρια εννοείται. Λοιπόν, θέλετε, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber
2: 69-31-952-952,
1: γράφοντας ταξίδι, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ταξίδι, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μια το Viber
2: 69-31-952-952.
1: Η κλήρωση έρχεται την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στο I Love Tours δημιουργούμε ταξίδια γεμάτα εμπειρίες, εικόνες και μοναδικές στιγμές, οργανωμένες εκδρομές και ταξιδιωτικές προτάσεις. Θα σας δώσω και τα στοιχεία. ilovetours.gr, μια λέξη, ilovetours.gr. Αγίας Γλυκερίας 23 στο Γαλάτσι. Μα το βρείτε και στο Instagram ilove.tours. Ilove.tours. Okay.

0: σήμερα Τρίτη, τι θα κάνετε, ενώ τι θα φάτε.
1: Να πω.
0: Πες.
1: Σπανακόριζα.
0: Α,
1: ναι.
0: Μπράβο. Anyway, είναι και άλλοι που θα θέλουν κάτι πολύ πιο ελαφρύ. Ξέρω εγώ, πάνε τη σαλατούλα του. Ωραία, με τα λαδάκια του, με το αλατάκι το χοντρό.
1: Α, τέλειο.
0: Με το σκορδάκι το τριμμένο.
1: Τέλειο.
0: Έτσι. Αλλά η σαλάτα πρέπει να πάνε την πάρει από εκεί που πρέπει. Ή τα φρούτα, το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το καθημερινά να ξέρεις ότι είναι εγγύης. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύης. Βεβαίως, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Μα γι' αυτό. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένο φρέσκο νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει το που θα τα βρει. Τα Lidl, 7:52. Λοιπόν, εγγυημένα ζώδια.
1: Ναι, ναι.
0: Για πάμε. Συγγνώμη.
1: Κρυός. Τα γεγονότα μπορεί να σας φέρουν προεκπλήξεων σε θέματα που αφορούν την καριέρα και το σπίτι σας. 7. Ταύρος. Η ερωτική σας ζωή σας ικανοποιεί τώρα, αλλά φροντίστε παράλληλα τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. 9. Δίδυμοι, μην εκθέτετε την υγεία σας σε κινδύνους και προσπαθήστε να είστε πιο ρεαλιστές στη δουλειά σας. 7. Τι γίνεται?
0: Δεν έχει ξεκούρτιση. Το κούρτισα.
1: Εντάξει. Καρκίνος, εκμεταλλευτείτε το καλό σας όνομα και προωθήστε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα. 8. Λέων, μην λέτε πράγματα για τα οποία θα μετανιώσετε αργότερα και μην υπόσχεστε κάτι που δεν θα το τηρήσετε. 6. Παρθένος, δύσκολα να συγχρονιστείτε μεταξύ επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. 7. Ζυγός, ίσως κάποιοι προσπαθήσουν να σας πιέσουν να δεχτείτε κάποιες καταστάσεις. 7. Σκορπιός, φανείτε πιο προσεκτικοί στις διαπραγματεύσεις σας που εγκυμονούν κινδύνους εξαπατήσεων. 6. Τοξότης, μην κάνετε παρακινδυνευμένες παρασκηνιακές κινήσεις που μπορεί να σας εμπλέξουν σε νομικές υποθέσεις. 7. Εγώκερος, κάντε μια επικοδομητική συνάντηση με κάποιο φιλικό άτομο και σχεδιάστε το μέλλον μαζί του. 8.
0: Να κάτσω εγώ να κάνω το μέλλον αλλού. Γιατί?
1: Όχι.
0: Βαριέμαι.
1: Το χθεσινό σου ραντεβού μπορεί να είναι αυτό.
0: Το χθεσινό,
1: ναι. Βγαίνουν τα ζώδια.
0: Okay.
1: Λοιπόν, υδροχός.
0: Ναι.
1: Φανείτε ιδιαίτερα προσεκτική στις νομότυπες υποχρεώσεις σας και μην παίζετε με το χέρι του νόμου. 7. Και τέλος οι ιχθύες. Η μέρα είναι κατάλληλη για να πάρετε σοβαρές αποφάσεις. 9.

0: η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Ναι! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα! Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι...
7: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
10: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
11: Ποιο?
10: Την αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
11: Τι έχει?
10: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
11: Όλα αυτά.
10: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
11: Δηλαδή δύο καταστήματα.
10: Δύο.
9: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
10: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
9: Εστία Home και Εστία Pop.
12: Στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, στο ACA. Anima Presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα
13: σε ένα λεπτό.
14: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέο ραντεβού των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στο Δουβλίνο. Στόχος να βρεθεί επιτέλους μια κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της κρίσης. Νέα περίεργη υπόθεση με ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη φορά. Όπως αποδείχθηκε, λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Πέδον έχοντας εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού. Βρισκόταν στην καφετέρια στην Αιωνία την ώρα που ξέσπασε μεγάλη φωτιά χτες στα ξημερώματα. Έκπληξη από τη Σελήν Διόν. Η Καναδή Στάρ εμφανίστηκε ευνηδιαστικά στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού, ανοίγοντας εντυπωσιακά την εκδήλωση. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
13: Αθήνα, ο καιρός.
14: Λίγες συννεφιές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
13: Η ώρα είναι 8.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: οι μικροί ήρωες μαθαίνουν, έρχεται από τη Στίχημαν. Επιστρέφουν σε ένα νέο κύκλο δράσεων, προσφέροντας ξανά σε μαθητές και μαθήτριες δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες πέρα από τη σχολική αίθουσα. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέσα από δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα. Οι φόρμες συμμετοχής για το νέο κύκλο ανοίγουν σύντομα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο heroes.gr. heroes.gr για να έχετε όλες τις πληροφορίες. Αντική οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις γύρω στα 25 με 30 λεπτά από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας έως κόμβου Κηφισίας. Mm-hmm. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 με 15 λεπτά από κόμβου Πλακεντίας έως Κηφισίας. Και μικρές καθυστερήσεις στις δύο εξόδους για Λαμία.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλα στοιχεία εμείς.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδο στη Στιβώνη, Πέτρου Ράλη από τη Στιβώνη προς την Κηφισού. Κίνηση έχει και Σχιστού προς Καραμαγκά, η Ανιφρώτης Κατεχάκη προς τον Καρέα και τέλος η κάθοδος της Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
3: Καλημέρα, Μιχαλάκη.

0: Upside down, boy, you tell me, 8 και 10, τι ωραία, τι καλά. Φαντάζομαι όλοι το έχουμε καταλάβει με το ChatGPT.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι δεν πρόκειται να σου πει κάτι καινούριο.
1: Όχι.
0: Το ChatGPT είναι σαν ένα αρχείο. Δηλαδή, μπορεί να ρωτήσει κάτι και να σου πει κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι είναι δικό του, α, το έβγαλε. Μπορεί να έχει υποθεί αυτό, ξέρω, στη Βραζιλία. Και επειδή σημαίνει στην Ελλάδα, δεν το ξέρει ότι, ότι υπόθηκε εκεί.
1: Ναι. Σωστό.
0: Τίποτα καινούριο δεν υπάρχει. Δηλαδή, σε μια εποχή όπου το φλερτ αποτελεί διαδικτυακό προνόμιο, δηλαδή, ρώτησαν το ChatGPT ποιες είναι οι καλύτερες ατάκες για φλερτ. Τι μπορώ να την πέσω. Η απάντηση απογοητευτική βέβαια. Το ChatGPT δεν προτείνει κάποια μαγική ατάκα.
2: Α, δεν προτείνει μόνο.
0: Πάει πίσω, τι να προτείνει.
2: Ναι.
0: Σου λέει, πω τι έχει υποθεί, για να τι με ρωτάει αυτός ο βλάκας του άσου. Θα του πω κάτι που έχει υποθεί στην Αυστραλία. Σιγά μην το ξέρει.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, okay. Λοιπόν, οι ατάκες είναι, λέει, σε έχω κάπου ξαναδεί. Ξέρω εγώ, πιστεύεις τον έρωτα με την πρώτη ματιά ή να ξαναπεράσω. Ή το άλλο, από πότε οι άγγελοι κατεβαίνουν στη γη.
2: Α, καλέ! Η χειρότερα.
0: Το άλλο, ζαχαροπλάστηνο πατέρα. Ρε, ας το διέλε. Σαν GPT και σαν γλαμάρες.

0: Με το Amazing, τι ωραία, 8 και 14, Τρίτη. Πότε θα φτάσει η Παρασκευή?
1: Α, έχουμε δρόμο ακόμα, Μιχάλη, με ανυπομονή. Ναι, ναι, λοιπόν, παρόλα αυτά, Μιχάλη, εγώ να σου πω, έχω ένα γκάλωπ που έγινε.
0: Ναι.
1: Τέθηκε μια ερώτηση στις γυναίκες της Αττικής.
0: Εδώ, στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: για πες,
1: βέβαια.
0: Για πες.
1: Πώς θα περιέγραφαν τους άντρες ανάλογα με την τοποθεσία που μένουν? Μια μικρή περιγραφή.
0: Ανάλογα με την περιοχή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ευχάριστο, δεν το έχω.
1: Λοιπόν. Οι άντρες, λέει, που ζουν στα βόρεια προάστια. Πώς τους χαρακτήρισαν?
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία.
1: Ναι, είναι κύριος, έχει τρόπους και είναι γενναιόδωρος.
2: Πολύ καλό.
1: Πολύ καλό. Ωραίο είναι. Δεν σου άρεσε. Δεν σε ξυνήλα, βλέπω. Συνεχίζω.
0: Θες να μιλήσω? Θες να μιλήσω γιατί ξυνήσαμε όλοι?
1: Γιατί
0: τα βόρεια προάστια τα αφήνεις τελευταία για να ρίξουμε ατάκα.
1: Όχι, έχω κάτι πιο ωραίο στο τέλος.
0: Τι, Αμφιάλη?
1: Έχω Πειραιά.
2: Να.
0: Α, καλά, δεν είναι πέρα... αλλού.
2: Καλησπέρα
0: είναι,
2: και είναι... καλή βραδιά. Ναι. Πολύ ωραία εκπομπή, κύριε Τσαουσόπλη. Συγχαρητήρια.
0: Εγώ, αυτή είναι. Εσύ, το μυαλό τη δεν λειτουργεί.
1: Δεν λειτουργεί.
0: Δεν είναι αλλού.
1: Είμαι αλλού.
2: Εντάξει, κοιμάται, ρε παιδιά, είναι Τρίτη.
1: Είναι Τρίτη.
0: Πες μας τώρα για τις περιοχές.
1: Λοιπόν, μην ξυνίζουμε τώρα, λοιπόν, συνεχίζω. Νότια προάστια.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Τους θεωρούν γοητευτικούς, γυμνασμένους και κοινωνικούς.
0: Και καλά χτενισμένους, γιατί από τα κομμωτήρια.
1: Α, έχει απόλυτο δίκιο, δεν το έχουν πει βέβαια εδώ τα κορίτσια, αλλά τέλος πάντων. Στα δυτικά προάστια. Ότι είναι δουλευταράδες, έξω καρδιά και ψυχή της παρέας.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία.
0: Λογικά. Όλα αυτά είναι κάπου στέκουνε, ρε παιδί.
1: Κάπου στέκουνε. Ανατολικά πάμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αξιόπιστοι, πολύ καλά παιδιά, ευγενικοί και δοτικοί.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία. Κέντρο.
0: Για πάμε το κέντρο.
1: Είναι πιστοί, παρόλο λέει που έχουν πολλές γυναίκες φίλες.
2: Κέντρο.
1: Κέντρο, ναι.
0: Είναι Αφγανοί. Τι μου λες τώρα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν. Και τέλος ο Πειραιάς. Φτάνουμε στον Πειραιά, έτσι, γιατί το θεωρούν κάτι ξεχωριστό τον Πειραιά. Λοιπόν, λένε ότι είναι δουλευταράδες, αθυρόστομοι, παρορμητικοί, άπιστοι.

0: Τι θες εκεί?
1: Ήρθα κι εγώ εδώ.
0: Α, που τραγουδάει.
1: Μιχάλη,
0: παιδιά, πρέπει να τον κόψουμε αυτό το διαγωνισμό τώρα. Ναι, διαγωνισμό τώρα. Να τραγουδάει αυτό εδώ. Μπορεί να πα πα τραγουδίσει ο έργο. Αν καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι, παρακαλώ θα μου τηλεφωνήσετε εδώ στο 210-6146-997. Αν το πετύχετε, έχετε και ένα αρωματικό πακέτο by Veltseva που έχει αρωματικά χώρου με stick diffuser, έχει αρωματικά κεριά, έχει αρωμα για αυτοκίνητο. Έχει.
1: Τι ωραία!
0: Okay. Μπορεί να βρει όλα αυτά στο www.byveltseva.gr. Τι θα πει σήμερα?
1: Καταρχήν να σου πω ότι αυτός ο καλλιτέχνης είναι αγαπημένος σου, ειδικά με το τραγούδι το πρώτο, το Αναπνέω. Ήταν το αγαπημένο σου αυτό το τραγούδι. Για κάποιο λόγο. Παρ' όλα αυτά όμως, με το συγκεκριμένο που είναι viral, γιατί είναι viral, για κάποιο λόγο ξερνάς. Δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν τα αντέχω αυτό. Επειδή ναι. Τι ωραία, τι θες το να κάνω.
1: Λοιπόν, αυτό είναι. Δεν θα πω και πάρα πολλά. Τι άλλο να σου πω, Μιχάλη? Έχει έρθει και στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και παίζει και στη Μύκονο με πολλά χιλιάρικα
0: κάτι.
1: Κάτω στο δρόμο βρήκα ένα σίκο. Μια φωνή μου φώναζε σίκο σίκο. Όμως εγώ έβλεπα το σίκο. Το παίρνω από το δρόμο και τι να κάνω.

0: Κόρε μου, μα είστε σοβαροί. Είστε σοβαροί, δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που το βρήκε.
1: Μισό λεπτό.
0: Δηλαδή συγγνώμη λίγο τώρα.
1: Εμείς κάνουμε remix.
0: Ναι, κάντε remix, αλλά το θέμα είναι να το βρήκε κάποιος, δηλαδή δεν γίνεται.
1: Γιατί αν δεν τον μπερδεύαμε εμείς νομίζεις θα το βρήκε κάποιος.
0: Μα χορεύομαι.
1: Πάμε ρε από την αρχή χωρίς να το. Πάμε, ρίχτω, δεν θα μιλήσουμε.
0: Χορεύομαι να σήκω, σήκω,
1: σήκω. Όχι, πάμε, έχουν γεμίσει.
0: Έμα, δεν φταίω, χωρίς.
1: Όχι, πριν το κάνεις αυτό. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιο.
2: Μη τσίκο, είμαι η Ρόζα.
0: Ρόζα.
1: Έχεις κερδίσει, Μπάι Βελτσέβα, ένα σετ αρωματικό.

0: Τσίγκο. Ναι, δεν το μπορώ. Λοιπόν, και αυτά δεν τα μπορώ.
1: Α, ναι.
0: Αν θέλει δουλειά στην Apple.
1: Α, ναι.
0: Άκου, τι θα σε ρωτήσουν. Δηλαδή, εντάξει, παίρνουν το βιογραφικό. Οι υποψήφοι για εργασία καλούνται να απαντήσουν σε αρκετά παράξενες και πρωτότυπες ερωτήσεις, μη σου πω ηλίθιες, ώστε να κριθεί η σκέψη, η σκέψη που έχουν εκτός πλαισίου.
1: Μάλιστα.
0: Θα το ρωτάνε, αν ήσουν αδιανομέας πίτσας, σε τι θα σου χρησιμεύει ένα ψαλίδι. Τι θα απαντήσει.
2: Τι
0: λέω, ναι. Έλατε, αυτό ναι. Και περιμένουν. Ήξερα εγώ πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Αχ, ναι. Σπάτε. Ναι.
0: Πώς θα έσπαζες ένα ρολόι. Με σφυρί, ρε.
2: Α, ναι, με σφυρί.
0: Δεν ξέρω αν απαντάνε έτσι. Ναι, ήξερα εγώ πώς θα δοκίμαζες μία τοστιέρα. Θα την βάλω στην πρίζα. Ξέρω εγώ. Αλλά άμα απαντήσω έτσι, μπαμ, με πάρουν κιόλας.
2: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, ήξερα εγώ ποιο είναι το πιο δημιουργικό πράγμα που μπορείς να κάνεις ώστε να αιωρηθεί ένα iPhone. Τι βγαίνει στον μπαλκόνι από τον τέταρτο όροφο και το πετάς. Και ορίτε. Δηλαδή, εντάξει. Πάντως, αυτές είναι οι ερωτήσεις που σου κάνουν. Και όπως πολύ καλά προτείνει ο Άδωνης, πρέπει να έχεις πάρει μπάφο.

0: seconds away. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αν παιδί μου δεν είσαστε ευχαριστημένοι από τα τηλεοπτικά προγράμματα και πολλά αυτά, πήγαινε πάρε Vodafone TV. Μπες στο Vodafone TV. Θα ξέρεις τι να πρωτοδείς. Τι θα δεις, θα δεις το Night of the Seven Kingdoms, θα δεις την τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murders in the Building. Πάρα πολλά, γιατί το Vodafone TV έχει και μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές από το Disney Plus και το HBO Max μαζί ταυτόχρονα.
1: Τι ωραία.
0: Εκεί έχεις ένα πρόβλημα. Δεν είναι δύσκολο να βρεις κάτι καλό, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Άρα λοιπόν Vodafone TV, όπως επίσης, ερώτηση άσχετη. Πού εμφανίστηκε το πρώτο ελληνικό ασανσέρ?
1: Πού εμφανίστηκε?
0: Βρισκόταν μάλιστα σε ένα από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας στις αρχές της δεκαετίας του 1890, σε μια εποχή που τα σπίτια της Αθήνας που είχαν πολυτέλειες, δηλαδή θεωρούνταν πολυτέλεια μια μπανιέρα.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Και τα σπίτια αυτά ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Στο ξενοδοχείο Μασαλία, έτσι ναι, λεγόταν, που είχε ανεγερθεί στη διασταύρωση των οδών Αιώλου και Σταδίου, ναι, ξεκίνησε να λειτουργεί το ασανσέρ. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι τότε ακόμα η γαλλική λέξη ασανσέρ, ναι, δεν είχε αντιστοιχηθεί με ελληνική λέξη ανελκυστήρας. Ούτε καν υπήρχε ο ανελκυστήρας.
1: Μάλιστα.
0: Το λέγανε Εώρα.
1: Εώρα.
0: Θα πάρω την Εώρα και θα ανέβω στον τρίτο. Το 1912 το ξενοδοχείο έκανε ανακαίνιση. Συγκεκριμένα έγιναν επισκευές σε όλα τα δωμάτια και τοποθετήθηκαν νέα έπιπλα μαζί με τις υπάρχουσες πια ηλεκτρικές συσκευές, γιατί πιο μπροστά δεν υπήρχαν. Mm-hmm. Και φυσικά την Εώρα. Μετά την είπαν Εώρα και μετά την έλεγαν Ανυψωτήρα.
1: Ανυψωτήρα. Εώρα μας περισσότερο, αλλά τέλος πάντων.
0: Ρε ασανσέρ. Μετά ήρθαν οι Γάλλοι, τι είναι αυτό. Βαλά, δεν είναι ασανσέρ.
1: Bien sûr.
0: Ακριβώς.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει.
4: Όπου
2: είσαι, never. Χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε διάλειμμα και λέει: Να, τι ωραία που με. Τι ωραία, έχει κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρόμ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
6: What's our worst case scenario?
5: Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Κλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάμιρ.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
13: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Ναι.
1: Δεν το ξέρα.
2: Okay. Το αγαπάνε πολύ τα κορίτσια.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, ναι, όπως ξέρουμε όλοι, οι πιο σημαντικές, άλλωστε το λέει και η ίδια, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιόνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Όλα αυτά έχουν αξία για τη ΔΕΗ, γι' αυτό και τα στηρίζει. Μάθετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Λέει μυρωδιές που αρέσουν στους ανθρώπους. Η μυρωδιά της βενζίνης είναι με τρέλαινε.
0: Και εμένα.
1: Η βενζίνη περιέχει βενζόλιο, έχει μια γλυκιά μυρωδιά που ο εγκέφαλός μας την συνδέει με δυνατές, λέει, παιδικές αναμνήσεις. Δεν το έχω συνδέσει, έτσι, αλλά μας πει. Η μυρωδιά των μαρκαδόρων.
0: Ναι.
1: Θανόλοι λίγο που περιέχουν οι μαρκαδόροι θυμίζουν σχολικές και ευχάριστα συναισθήματα. Ναι. Εντάξει, η μυρωδιά της βροχής βεβαίως. Όταν βρέχει, απελευθερώνται έλαια από το χώμα και τις πέτρες. Πιστεύετε ότι μας αρέσει επειδή η βροχή σημαίνει επιβίωση για τους προγόνους μας.
0: Πολύ βαθύ αυτό.
1: Η μυρωδιά των καινούριων βιβλίων. Ναι. Όταν απελευθερώνεται το μελάνι, το χαρτί και η κόλλα σε κάνουν να θες τη μάθηση περισσότερο. Αυτό το τελευταίο δεν μ' αρέσει. Το χλώριο στις πισίνες.
0: Ναι.
1: Σε αρέσει το χλώριο στις πισίνες?
0: Εντάξει.
1: Αισθάνομαι ότι είναι νοσοκομείο. Έλα τώρα. Για κάποιο λόγο λέει η μυρωδιά που παραπέμπει σε χλειδί, διακοπές και ευχάριστη. Αυτή είναι η ιδέα.
0: Εντάξει, είναι η
1: καθαριότητα. Σε παρακαλώ. Τώρα υπάρχουν άλλα χημικά που ρίχνεις μέσα και τα οποία δεν είναι χημικά, είναι.
0: Τι είναι, Μιχάλη, που έχει πισίνα?
1: Είναι πράσινα, πώς θα λέγαμε.
2: Οικολογικά.
0: Εσύ αυτά ρίχνεις
2: ένα σουβλάκι, Μιχάλη. Να μην υπάρχει μυρωδιά από ένα σουβλάκι έτσι να.
1: Με κρεμμύδι.
2: Μια
1: γίδα βραστή,
2: έτσι.
1: Γίδα βραστή, όχι.
2: Όχι,
1: δεν. Το ψητό, ρε παιδί.
2: Α, το ψητό.
0: Ένα τυμπό, ένα τυμπό.
1: Όχι, τέτοια μωρέ.
2: Δεν θέλει τυμπό.
1: Έχουμε φάει και τυμπό και τα αυτά.
3: Γουρνοπούλα.
2: Γουρνοπούλα θέλει.
1: Ναι.
0: Α, με την πετσούλα.
2: Ένα σαλέ.
1: Κάπου μπαίνοντας στην Τρίπολη.
3: Ναι.
1: Γουρνοπούλα. Άλλο.
2: Τι μυρωδιές, ρε παιδιά.
1: Τι άλλη
2: μυρωδιά. Όχι, εμένα η γίδα βραστή μου άρεσε που είχα πάει σε ένα σαλέ, Μιχάλη μου. Στην Αράχοβα, βέβαια.
1: Σοβαρά.
0: Α, ναι, και εγώ θυμάμαι
2: που έπεσε η κοντή και τσακίστηκε.
1: Ποιο?
2: Η κοντή, η Κυπαρίσσενα.
1: Ο Γιώργος Κυπαρίσσενα. Πότε έγινε αυτό?
2: Δεν θυμάσαι, καλά, δεν με τρελάνει.
1: Πού έπεσε?
2: Έπεσε κάτω.
0: Σοριάστηκε.
1: Στον δρόμο.
2: Ναι.
0: Εμάς δεν μας έμενε, δεν με έχεις πάει πουθενά που έχω έρθει εδώ. Τίποτα. Παλιά τα κάνατε αυτά. Εδώ που ήρθα εγώ, τίποτα. Εδώ πέρα έχετε. Πώς θα το δει.
2: Μα δεν έχει έρθει ακόμα το χειμώνα, παιδιά. Αλλά εσύ μας αρέσει αυτή η μυρωδιά του σαλέ.
3: Ναι. Μια φασολάδα.
2: Του πλούτου.
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία.
1: Το πουρο θα το βάλετε, το πουρο.
2: Όχι, δεν το βάλετε.
1: Αυτό έλειπε.
2: Έλα τώρα, σε παρακαλώ.

0: Life is simple. Και βεβαίως η ζωή είναι απλή, αλλά θέλει και προσοχή. Ε. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημήτρα Κόπουλου σου κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ολοκένουργια τη Goodyear για να μην γλιστράς, εντάξει. Διότι στον δρόμο η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά με κορυφαία brand όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλά άλλα με έως και 8 άτοκες δόσεις αν θέλεις. Ε. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση και θα δώσουμε 4 ολοκένουργια ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος. Στείλε μου μήνυμα στο Viber αν θέλεις να είσαι υποψήφιος.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψει Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Δημητρακόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση την Παρασκευή 8.30.

0: Εντάξει, αυτό το έχω ακούσει πολλές φορές. Δηλαδή και στο παρελθόν, ξέρω πόσος χρόνος στην τουαλέτα θεωρείται υπερβολικός.
1: Α, α, μάλιστα, ναι.
0: Και μάλιστα τώρα μας κατηγορούν, μας λέει μία ειδικός σε θέματα διαζυγίων. Υποστηρίζει ότι ορισμένοι άνδρες μπορεί να χρησιμοποιούν την τουαλέτα ως τρόπο για να αποφεύγουν προσωρινά τις οικογενειακές υποχρεώσεις.
2: Έχουν δίκιο.
0: Η Ολίβια Χάουελ, συγγραφέα, υποστηρίζει ότι κάποιοι άνδρες περνούν υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα στην τουαλέτα προκειμένου να απομακρύνονται από την οικογένεια και τις ευθύνες του σπιτιού.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί που κάθονται στην τουαλέτα, διαβάζουν, σκρολάρουν. Σύμφωνα με την Ολίβια, η τεχνολογία έχει κάνει ακόμα πιο εύκολη αυτή την απόδραση, καθώς το κινητό επιτρέπει σε κάποιον να παραμείνει στην τουαλέτα για πολλή ώρα χωρίς να ξεκάθαρο τι ακριβώς κάνει.
2: Ναι.
0: Τι κάνει, βλέπει βίντεο στο YouTube, κοιτάει το χρηματιστήριο, βλέπει τι όντε. Αυτό πώ μπορεί. Και εσύ μου φαίνεται κάτι. Πώ μπορεί να κάνει την τουαλέτα.
1: Κάθομαι ώρες πια.
0: Πώς γίνεται να φύγει στην τουαλέτα.
1: Βλέπω κουτσομπολιά, διαβάζω σχόλια.
0: Πάμε στην τουαλέτα μόνο. Βγαίνει κάτω σε σαλόνι.
1: Όχι, δεν μπορώ σαλόνι.
0: Έλα τώρα από εκεί πέρα.
1: Τουαλέτα, μια χαρά είναι.
0: Εγώ δεν μπορώ. Για μένα είναι ασύλληπτο αυτό. Εγώ μπαίνω μέσα, δηλαδή σε ένα-δύο λεπτά. Ξέρω ότι πρέπει να γίνει η παράδοση και μετά να βγω.
1: Ναι, ωραία.
2: Σωστό, Μιχάλη, έτσι.
0: Παραδείγμα και φεύγει.
2: Βέβαια.
0: Τι να κάτσω μέσα εκεί.
1: Καθόμαστε, παιδιά, κακό είναι.
0: Δεν είναι ωραία, ωραία.
1: Εντάξει, γιατί δεν είναι. Μια χαρά είναι, τη βρίσκουμε.
2: Συγκεντρώνεται.
0: Και γιατί τον ενοχλεί κανείς στο σαλόνι του, στην κρεβατοκαμαρά του.
2: Εντάξει,
1: όχι. Εκεί είναι, είναι καλά.
0: Τίποτα, η ζωή του είναι σκατά.
1: Α, ναι, αυτό είναι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό στο πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα, το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντικά πράγματα. Αντικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Αν δεν φας, θα πω να... DJ! Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
9: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
11: All your favorites in one place.

0: Today's hit music.
1: Το διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
2: DJ Traveler live on tour.
3: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
4: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
3: Amsterdam Music Festival.
4: Δες από κοντά.
3: David Guetta.
4: The Monolith Show.
3: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, τη Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ
3: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπε στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Ιγάλη.
3: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ενεργειακό συναγερμό στην Ευρώπη σε χαμηλό 15ετία στα αποθέματα φυσικού αερίου στη Γυραιά Ήπειρο. Νέο ραντεβού των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στο Δουβλίνο. Αύριο η ώρα των κυβερνητικών αποφάσεων για την ενεργειακή κρίση. Το θέμα θα κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο συννεφάκι του ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα, δήλωσε ο Πρόεδρος. Για την απώλεια του γιού του σε ηλικία μόλις 36 ετών το 2012, μίλησε για πρώτη φορά ο Σιλβέστερ Σταλόουν. Όπως είπε ο ηθοποιός, πάλεψε για καιρό με τη θλίψη και την ενοχή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
5: Λίγες συννεφιές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
1: Η ώρα είναι 9.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 10 χρόνια κοινή προσφορά συμπληρώνουν η σύμπλευση και οι ήρωες της Στίχημαν, ταξιδεύοντας μαζί στα κριτικά νησιά και στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες. Το κοινό του ταξίδι συνεχίστηκε και φέτος με τον 12ο Διάπλου, περισσότερους από 100 εθελοντές και ξεχωριστούς συνοδοιπόρους. Οι στιγμές και οι ιστορίες του φετινού ταξιδιού έγιναν ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους ανθρώπους της σύμπλευσης, αλλά και στους πραγματικούς αφανείς ήρωες, τους κατοίκους των ακριτικών μας νησιών. Το νέο ντοκιμαντέρ μπορείτε να το δείτε στο κανάλι της Στίχημαν στο YouTube. Πολύ ωραία. Αττική Οδός, παρακαλώ, ναι.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Παραμένουν καθυστερήσεις γύρω στα 30 με 35 λεπτά από το ύψος του Κόμβου Φιλής έως τον Κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15 με 20 λεπτά από Κόμβο Αθούσας έως Κηφισίας. Και περιφερειακή Ημιτού γύρω στα 20 λεπτά από το Κόμβο Αγίας Παρασκευής επίσης μέχρι την Κηφισίας.
0: Μάλιστα. Οκ, thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχουν οι κεντρικοί δρόμοι τη Γαλατσιού λόγω Λαϊκής Αγοράς, η άνοδος του Κηφισιού από την Ιερά Οδό, αλλά και η Σχιστού προς Καραμαγκά. Επίσης η ανηφόρα της Κατεχάκης στον Καρέα και τέλος η άνοδος του Σαρδιτού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία, μάλιστα. Εντάξει, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Συνεδρίαση σαν ένα παλιό τζιγκλάκι που είχε αυτή η εκπομπή, σαν είδος το Μάστορι.
0: Το δημιουργήθηκε.
3: Στο σύνδενα 57 η αγορά, 2.707 μονάδες, 423 εκατομμύρια ο τζίρος, κόντρα στις ξένες αγορές, οι οποίες υποχώρησαν μείον 0,67, μείον 0,77 και μείον 0,92 η Wall Street, στο μείον 0,13 η Γερμανία, το Τόκιο χαμηλότερα, 1,41 το πρωί, μείον 0,18.

0: Γκόρντο και Λόκο Λόκο. Για ελάτε παρακαλώ. Ο νέος μεγάλος διαγωνισμός, DJ Traveler Live on Tour. Ο 95,2 άνθρωπος DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δεις David Guetta, The Monolith Show, και εκεί θα εμφανιστεί και ο Afrojack, ο Armin van Buuren, Art Bat και άλλοι. Τι περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ? Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Θέλεις, στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μια το Viber
1: 6931-952-952.
0: Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ, Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Άμστερνταμ, στο Johan Cruyff Arena. Θα φύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, Σάββατο είναι το Monolith, το φεστιβάλ, και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
2: Ωραία.
0: Άλλη μια το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι,
1: έχω μια έρευνα.
0: Πιο σημαντικό από αυτό που πάω με David Guetta, μην τρελαθούμε.
1: Όχι, αλλά είναι μετά πάει το Guetta. Λοιπόν, έχω μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Λοζάνης στην Ελβετία. Ναι, δύο βιολόγοι, τέλος πάντων δεν λέω τα ονόματά τους, έκαναν την εξής έρευνα και είπαν: αδερφέ, είσαι μονογαμικός? Είσαι και χαζός, λέει η έρευνα. Δημοσιεύτηκε, λέει, στο περιοδικό Procedures of the Royal Society B. Λοιπόν, η μονογαμία όχι απλά.
0: Αν κάποιος θέλει να είναι πιστός, ας πούμε, δηλαδή είναι και ηλίθιος.
1: Θα σου πω. Η μονογαμία όχι απλά είναι καταπίεση, είναι και βλαπτική για την υγεία. Το απέδειξε η επιστήμη που συμπέρανε ότι η μονογαμία αποβλακώνει τα αρσενικά, ειδικά αν είναι καταναγκαστική και όχι από επιλογή. Ορίστε.
0: Εγώ σου ακούγομαι χαζός ή έξυπνος.
1: Μιχάλη μου, δεν ξέρω. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Δεν σημαίνει να βάζεις φωτιά, βάλ' το αλλού, έλα τώρα.

David Guetta και Together. Πολύ ωραία, όπως πάντα. Ο Γιώργος Κυπαρίδης, τα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήριακα. Η Ελένη Καντμποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκουακίου Έργου είναι εδώ. Από τον Πύρωνα, Γιώργος Γιαδάς.

0: τρολάρουν τα παιδιά του για το ερωτικό του παρελθόν.
1: Γιατί?
0: Για κάποιο λόγο τον τρολάρουν.
1: Τα παιδιά του,
0: τα παιδιά του, ναι, ναι, ναι, ναι. Και όμως, Μιχάλη.
1: Αν δεν είχε ερωτικό παρελθόν, δεν θα υπήρχαν τα παιδιά του.
0: Έλα μου,
1: δεν τρελαθώ.
2: Έχεις δίκιο.
1: Ποιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Βγάζουν γλώσσα τα παιδάκια.
1: Ε,
0: η Κατερίνα καινούργια από την άλλη δηλώνει ότι έχουμε ένα κοινό ταμείο με τον Παναγιώτη.
1: Τι εννοεί.
0: Ενώ τα λεφτά μπαίνουν σε ένα κοινό ταμείο, μάλλον από ό,τι κατάλαβα.
1: Δεν το προσέχεις αυτό λίγο.
0: Η Φέης χορδά για το γάμο της θα γίνει πιο σύντομα, όχι το καλοκαίρι.
1: Άλλο.
0: Ωραία, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Μιχάλη μου, γενέθλια στα κόκκινα, πιο γεμάτη από ποτέ, δηλώνει η ίδια. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πάλι. Πάλι τα ίδια. Δεν, έχω λείπει, δεν μου λείπει ιδιαίτερα η τηλεόραση, λέει. Έχω αφοσιωθεί σε άλλα πράγματα.
1: Στα παιδιά της.
0: Στα παιδιά της, ναι.
1: Σωστά.
0: Η Βάνα Μπάρμπα, η Μύκονος είναι μια. Τι λέει. Βίζητα πολυτελείας. Δεν μπορώ, λέει, να βλέπω αυτό το έκτρωμα που έχει δημιουργηθεί.
1: Άλλο.
0: Ο πρίγκιπας Χάρη είναι υπέροχο να βρίσκομαι ξανά στη Βρετανία. Ναι, ναι, ναι. Η επιστροφή με τη Μέγκαν και τα παιδιά του.
1: Ναι, αλλά εσύ είχες φύγει, βλακά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έλα,
0: εδώ, Μιχάλη μου, έχω να σου πω για τον Ιωάννη Παπαζήση.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Δεν σε νοιάζει. Ωραία, πάμε σε άλλα νέα.
1: Τι λέει αυτό. Ωχ, πώς συνεχίζουμε τα θέματα.
0: Έρωτας με το φακό έχει η συγκεκριμένη κυρία.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ωραία, δεν λέω. Τι δεν είναι.
2: Δεν έχει πάρει σήμερα, τίποτα δεν σε αρέσει.
0: Δεν θέλει, δεν θέλει. Πάμε σε άλλα νέα. Ναι, εδώ τι γίνεται.
1: Εδώ τι
0: γίνεται. Εδώ δεν έχει, δεν είναι χαμός. Α, ναι, ναι. Μάπα τα βίντεο. Music Awards.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. VMAs.
1: Εντάξει, ναι, όντως.
0: MTV, MTV Music Awards.
1: Ναι, ξέρω, εντάξει.
0: Πάμε σε άλλα νέα.
1: Εδώ τι γίνεται. Τι είναι αυτό.
0: Εδώ, Μιχάλη μου. Are you the next star, Ελλάς? Casting call. Άγιο casting.
1: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
0: 11 και 12 Οκτωβρίου συγκεκριμένα.
1: Να πάμε.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Τι είναι αυτό.
0: Παναγία μου. Άπαπα, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Porn mafia.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Γλίτωσε αυτή η κυρία.
1: Α, καταλαβαίνω.
0: Ωραία, πάμε σε άλλα νέα.
1: Εκεί.
0: Ναι, ναι, εδώ. Εδώ δεν έχει κάτι, Μιχάλη.
1: Εδώ έχει ένα σταυρόλεξο να το λύσουμε.

είναι η κατάλληλη στιγμή, νομίζω, για να κάνουμε το εξής. Για να προσπαθήσετε να κερδίσετε εμένα, να κερδίσετε το Μιχάλη. Τηλεφωνείτε τώρα εδώ, 210-61-46-997. Θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γράμμες. Θα κάνω 5 ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντήσετε σωστά και στις 5. Θα απαντάτε όμως και οι δύο. Δηλαδή, θα απαντάτε και οι δύο στην ίδια ερώτηση και θα κρατάμε πάντα τη σωστή. Άρα θα παίξετε μαζί. Έτσι λοιπόν. Ο καθένας από εσάς θα κερδίσει, αν τα καταφέρετε, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Easy to See, που σε περιμένουν μοναδικές προσφορές σε γυαλιά και ηλίου, αλλά και οράσεως και φακούς επαφής, αλλά και εξειδικευμένο οπτομετρικό έλεγχο. Δύο καταστήματα στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 73 και στο Γάλλιο Δημαρχείου 24. Easy to See, γιατί η ποιότητα στα μάτια σου είναι προτεραιότητα. 2-10-61-46-997. Βάζω τραγούδι και επιστρέφω για να με κερδίσετε. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: ώρα για να κερδίσετε τον Μιχάλη. Πολύ ωραία, ωραία. Λοιπόν. Α, έχουμε και Μιχάλη. Έχουμε τη Μαριέτα και τον Μιχάλη. Για να δω, πού είναι η Μαριέτα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Πού είσαι 9 και 25, Μαριέτα?
1: Είμαι στο σπίτι.
0: Για να δω πού είναι ο Μιχάλη. Μιχάλη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πού είσαι εσύ?
2: Έχω βγει έξω για δουλειές. Ρεπό.
3: Α, ρεπό.
0: Πρώτη φορά ακούω ο Μιχάλης να έχει ρεπό με αυτό το όνομα. Οκ. Ωραία. Και πού έχεις βγει, ρε Μιχάλη, πού είσαι?
2: Είμαι σκοτάστη Κατεχάκη.
0: Α, οκ. Λοιπόν, Μιχάλη, από εδώ η Μαριέτα, Μαριέτα ο Μιχάλης.
2: Καλημέρα.
0: Να ξέρετε ότι αυτός ο συνδυασμός των δύο ονομάτων δεν πάει καλά. Να το ξέρετε.
3: Όχι, δεν
0: είναι. Από προσωπικά. Λοιπόν. Το ευχαριστέ μου. Συγκρατήστε με, ρε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
3: Εγώ δεν μιλάω.
2: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε, καλή επιτυχία. Μαριέτα, ο Κάστορας είναι ποταμός ή ζώο?
1: Ζώο.
0: Σωστά. Μιχάλη, ποιας χώρας είναι η ομάδα, ποιας χώρας είναι η ομάδα Juventus?
2: Τι?
0: Σε ποια χώρα ανήκει η Juventus, η ποδοσφαιρική ομάδα?
2: Ιταλία.
0: Σωστά.
3: Μπράβο, πολύ καλό.
0: Δεν μου λες, Μαριέτα, η Εκάλη συνορεύει με την Κηφισιά?
1: Ναι.
0: Σωστά.
3: Πολύ καλή, μπράβο.
0: Δεν μου λες, Μιχάλη, τι χρώμα έχει το λογότυπο του YouTube?
2: Ω, παιδιά, κόλλησε.
0: Αν ξέρει, Μαριέτα, ας το πει.
2: Μαριέτα.
0: Κόκκινο. Έχει και άλλο χρώμα.
1: Άσπρο.
0: Ναι, οκ. Και μαύρα γράμματα, οκ.
1: Και μαύρα γράμματα, εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτό είναι δύσκολο. Δύσκολο. Μιχάλη, τι μέρος του λόγου είναι το αύριο? Τη λέξη αύριο.
2: Μέλλοντα.
0: Τι λες, μωρέ, τι μέρος του λόγου είναι?
1: Να απαντήσω εγώ.
0: Τι, το ξέρεις?
1: Ναι,
0: κάτι. Πες το.
1: Χρονικό επίρρημα.
3: Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο.
0: Τι δουλειά κάνεις, Μαριέτα?
1: Αυτή τη στιγμή δεν δουλεύω, μεγαλώνω το παιδάκι μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχεις σπουδάσει κάτι, αυτό θέλω να πω.
1: Έχω σπουδάσει, ναι, τεφά.
4: Αυτή
0: ωραία. Οκ. Λοιπόν, έχετε κερδίσει και οι δύο τα δώρα. Ο καθένας λοιπόν από εσάς έχει κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Easy to See.

0: η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
7: What's our worst case scenario?
6: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάμιρ.
8: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ροφ.
9: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
10: Sasopoulos, something like that, but he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
11: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: Λοιπόν, προσέξτε με. Αυτό που λέει το Vodafone CU είναι ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps και σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσεις την φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει. Γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafonecu.gr. Τώρα τα ζώδια.
1: Κριός. Τα γεγονότα μπορεί να σας φέρουν προεκπλήξεων σε θέματα που αφορούν την καριέρα και το σπίτι σας. 7. Ταύρος. Η ερωτική σας ζωή σας ικανοποιεί τώρα, αλλά φροντίστε παράλληλα τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις. 9. Δίδυμοι. Μην εκθέτετε την υγεία σας σε κινδύνους και προσπαθήστε να είστε πιο ρεαλιστές στη δουλειά σας. 7. Καρκίνος. Εκμεταλλευτείτε το καλό σας όνομα και προωθήστε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα. 8. Λέων. Μη λέτε πράγματα για τα οποία θα μετανιώσετε αργότερα και μην υπόσχεστε κάτι που δεν θα το τηρήσετε. 6. Παρθένος. Δύσκολα να συγχρονιστείτε μεταξύ επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. 7. Ζυγός. Ίσως κάποιοι προσπαθήσουν να σας πιέσουν να δεχτείτε κάποιες καταστάσεις. 7. Σκορπιός. Φανείτε πιο προσεκτικοί στις διαπραγματεύσεις σας που εγκυμονούν κινδύνους εξαπατήσεων. 6. Τοξότης. Μην κάνετε παρακινδυνευμένες παρασκηνιακές κινήσεις που μπορεί να σας εμπλέξουν σε νομικές υποθέσεις. 7. Εγώκερος. Κάντε μια επικοδομητική συνάντηση με κάποιο φιλικό άτομο και σχεδιάστε το μέλλον μαζί του. 8. Υδροχός. Φανείτε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις νομότυπες υποχρεώσεις σας και μην μπέστε με το χέρι του νόμου. 7. Και τέλος, Ιχθύες. Η μέρα είναι κατάλληλη για να πάρετε σοβαρές αποφάσεις. 9.
0: Πολύ ωραία. Τέλος για σήμερα.
1: Εμείς αύριο σε 7, Μιχάλη.
0: Οπωσδήποτε. Καλά, είχαμε σήμερα. Ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: 95,7 Radio DJ. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
2: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
3: Ποιο?
2: Την Εστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
3: Τι έχει?
2: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
3: Όλα αυτά.
2: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
3: Δηλαδή δύο καταστήματα.
2: Δύο.
1: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
4: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
1: Εστία Home και Εστία Pop.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Calvin, hottest.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
3: 4 λεπτά μετά τις 10 είμαστε εδώ, είμαστε παρέα στα 95 και πτάλι Άρισα DJ. Καλημέρα και καλώς ήρθατε πίσω από το μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες. Στέλλα Καρατζόγλου, σήμερα πρωινό Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Μία ανάσα και τον φάγαμε και το Σεπτέμβριο. Έρχεται ο καλύτερος μήνας του χρόνου που είναι ο Οκτώβριος. Εντάξει, τυχαία το αναφέρω, δεν ξέρω τώρα, αλλά είναι ο καλύτερος μήνας του χρόνου. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να ξυπνήσατε υπέροχοι και υπέροχες και ελπίζω να είστε έτοιμοι γιατί αυτό το 2 ώρα φυσικά έχει νούμερα 1 επιτυχίες. Φυσικά έχει πολλά νέα και διαγωνισμούς. Δυναμώστε την ένταση, μόλις ξεκινήσαμε.

και I miss you. Έπαιξε στον αέρα του DJ. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης. Σήμερα 3η 29 Σεπτεμβρίου μαζί μέχρι και τις 12. Μαζί και με όλους εσάς 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7. Ο μαγικός αριθμός του Viber που μας φέρνει λίγο πιο κοντά. www.dj.gr. Φυσικά μας ακούτε online. Κατεβάζετε και τις εφαρμογές μας αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Και μας έχετε του χεριού σας. Social media, εννοείται, εκεί γίνεται ο χαμός. Και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Είναι ο καιρός του τρελού τώρα, έτσι. Το πρωί κάνει πάρα πολύ κρύο. Το μεσημέρι πεθαίνουμε. Και το βράδυ πάλι κάνει πάρα πολύ κρύο. Είναι αυτή η εποχή που δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Πείτε μου αν έχετε κατεβάσει χειμωνιάτικα ή τέλος πάντων τα ενδιάμεσά σας. Υπάρχει αυτή η τρέλα. Δεν θα μιλήσω για την κίνηση στους δρόμους. Τι μαρτυρικό βράδυ ήταν χθες. Παζάρι, Λευτέρης Πανταζής.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. All your favorites in one place.

Σαρατικός Νταμιάνο Ντάβιτ. Ήταν το The First Time, έπαιξε στον αέρα του DJ. Σας έχω λίστα τώρα, γιατί αυτή η εκπομπή τιμάει τις λίστες και σύμφωνα με το New York Times έχουμε τις 100 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα, έτσι για να κάνετε ένα reference και να δείτε αυτές που δεν έχετε δει. Δεν θα σας πω και τις 100 όπως καταλαβαίνετε, θα σας πω τις 5 καλύτερες. Ανάποδα θα το πάμε. Είναι το Fleabag στη θέση νούμερο 5, μετά στη θέση νούμερο 4 έχουμε το Succession, στη θέση νούμερο 3 η σειράρα το Mad Men, στη θέση νούμερο 2 το The Wire και στη θέση νούμερο 1 είναι το Breaking Bad. Δεν ξέρω ποιες από αυτές έχετε δει, έχει πάρα πολλές η λίστα όπως καταλαβαίνετε. Αν έχετε δει κάποιες από αυτές και συμφωνείτε, νομίζω ότι πρέπει να μου το πείτε τώρα στο Viber. Μεγάλη καλημέρα να στείλω και στο δικό μας Ξενοφών Σταθόπουλος, ο άνθρωπος που ταράζει τα Σάββατά σας, Σαββατοκύριακα. Ήθελα να σε βάλω ακόμη μια μέρα. Σου στέλνω άπειρη αγάπη από το κέντρο της πόλης.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Μπαρίστας Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Μπαρίστας Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Μπαρίστας Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
6: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ Σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ Σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Δεύτερη ώρα παρέα εδώ στο 95 και 7 Λάρισα DJ, 3η 29 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε δυνατά μέχρι και τις 12 με πολύ καλή διάθεση. Against all odds, έτσι θα το λέω για να το πιστέψω. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο που γιορτάζει σήμερα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα καρδιάς και καθιερώθηκε το 1999 με σκοπό έτσι να προσέχουμε την καρδούλα μας, να προσέχουμε να είμαστε ενήμεροι για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά γενικότερα θα πω εγώ να την προσέχουμε την καρδούλα μας. Είναι σημαντική. Για την δεύτερη μας ώρα, Clooney, Prospa και Good Girl μας κάνουν ποδαρικό. Έρχομαι.

Αυτές ήταν οι τατού με το All the Things She Said. Θυμάστε τι χαμός είχε γίνει τότε, το μακρινό 2003, όταν είχαν πάει στην Eurovision. Είναι οι Ρωσίδες εκπρόσωποι για εκείνη τη χρονιά στην Eurovision. Είχε γίνει χαμός. Μετά, λίγο πριν, είχαν κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι, το πρώτο τους αγγλόφωνο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Και τώρα να που ξαναήρθε πάλι στα πράγματα, φαντάζομαι σύμφωνα με το TikTok, γιατί το TikTok είναι αυτό που κάνει τα trends αυτή την εποχή. Τέλος πάντων, μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει. Είναι νοσταλγικό. Να σας πάω σε νέα. Θα σας πάω σε νέα, γιατί αν δεν το ξέρετε, θα το μάθετε τώρα. Τι είναι το staging, λέει, σε μία σχέση? Είναι η μορφή που έχουν πολλές σχέσεις στις μέρες μας, στην οποία ο σύντροφος κρύβει το σύντροφό του από τα social media. Δεν ανεβάζει δηλαδή πολλές φωτογραφίες, δεν κάνει κοινοποίηση κτλ. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, λένε οι επιστήμονες.

Θα συμφωνήσω με τους επιστήμονες, γιατί μετά πάτε και χωρίζετε και σβήνετε 154 φωτογραφίες. Κρίμα είναι αυτό. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, καταλαβαίνετε. 6988 957 957 το Viber σας περιμένει και εγώ σας περιμένω.

Λούκας and Frank και Back to Black έπαιξε δυνατά στον αέρα το 95 και τέλα έρθει σαν DJ και σας είπα στην αρχή ότι έχω διαγωνισμό. Επέστρεψε ο αγαπημένος μας διαγωνισμός σε συνεργασία με την εταιρεία Θες Γάλα. Ένας τυχερός κάθε... Συγγνώμη, δύο τυχεροί. Τι λάθος ήταν αυτό. Δύο τυχεροί κάθε εβδομάδα κερδίζετε ένα ψυγιάκι Θες Γάλα γεμάτο καλούδια. Πάρα πολύ ωραία πράγματα έχει μέσα. Κεφίρ για να δοκιμάσετε σε διάφορες γεύσεις. Εννοείται επιδόρπια κρέμα, επιδόρπιο με σοκολάτα. Εννοείται φανταστικό ριζόγαλο με πραγματική κανέλα, παρακαλώ πολύ. Και εμβληματικό τσοκολόκο. Όλα αυτά μπορεί να τα κάνετε δικά σας πάρα πολύ εύκολα. Τρέξτε στο Instagram, ακολουθήστε τα βήματάκια στο www.dj.gr. Βρίσκετε όλες τις λεπτομέρειες. Έχει και ενεργό link. Το πατάτε και πάτε κατευθείαν για να μην μου παιδεύεστε. Δεν θέλω να παιδεύεστε, θέλω να απολαμβάνετε μόνο. Αυτό είναι καινούριο. Φρέσκο, φρέσκο. Μόλις και το πέρασα, να είμαι ειλικρινής. AMR, McFly και Sweet Surrender.

Και αν δεν τα μάθετε ακόμη, θα σας πω εγώ πού θα βρίσκονται οι όμορφοι άνθρωποι της πόλης από εδώ και πέρα, γιατί η εστία ήρθε στη Λάρισα, ήρθε στην πόλη μας με δύο ολόκληρα καταστήματα. Από 1η έως 3 Οκτωβρίου η πόλη γιορτάζει τα εγγένεια των δύο νέων καταστημάτων, Εστία Home και Εστία Pop, και για τις 3 ημέρες έχουμε μείον 20% σε αγορές άνω των 30 ευρώ. Και κρατήστε και αυτό, όμορφοι μου άνθρωποι, για να είστε ενημερωμένοι. Η εστία δεν θα είναι μόνο μέσα στα καταστήματα. Το Εστία in the City Van βγαίνει στους δρόμους της Λάρισας με εκπλήξεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης. 1η, 2 και 3 Οκτωβρίου λοιπόν, δύο νέα καταστήματα, 3 ημέρες γιορτής και όλη η Λάρισα εστία. Τα καταστήματα εστία τα βρίσκεται Κύπρο 62 και το Εστία Pop Art το βρίσκεται στη Roosevelt 9. Θα έχω περισσότερες λεπτομέρειες μέσα στην εβδομάδα. Μέχρι τότε, come on baby, turn the lights off.

Αυτό ήταν το Cold. Και αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ νομίζω φτάσαμε στο τέλος. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 10 το πρωί. Εδώ θα είμαι να σας περιμένω. Τώρα έρχεται Φανή Γιαννιώτη μέχρι και τις 2. Περίμενε να έρθει και ο Λεωνίδας να του πω τα χρόνια πολλά έτσι από τον αέρα. Δεν ήρθε αυτό το παιδί ακόμη. Ούτε στα γενέθλιά του δεν είναι τυπικός. Εν πάση περιπτώσει, να του δείξετε λίγη αγάπη παραπάνω σήμερα στην εκπομπή του. Να τον χαιρόμαστε, να είναι υγιής και ευτυχισμένος και να μας ταράζει. Θα φύγω κάπως έτσι. Είναι η Μέλλη Νησί και είναι το I Turn To You. Σας περιμένω πάλι πίσω αύριο. Bye, bye, bye.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
1: Το καλύτερο για το τέλος.
0: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
2: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
3: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
5: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή.
6: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σέρβις, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Come on, DJ, shine. Φυσικά, όπως πάντα, εδώ μέχρι και τις 2 η Φανή Γιαννιώτη. Σήμερα, 3η 29 Σεπτεμβρίου. Τι ωραία μέρα.

Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Cover the night. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Όλες οι επιτυχίες παίζουν 24-7 εδώ στο dj.gr. Και φυσικά κατεβάζετε την ολοκένουργια εφαρμογή μας στο κινητό σας. Για να μας ακούτε δυνατά και καθαρά παντού όπου κι αν είστε. Σήμερα 3η 29 Σεπτεμβρίου, μία και σήμερα τον φάγαμε και το Σεπτέμβριο και ούτε που το καταλάβαμε. Ενώ θέλω να σας πω ότι έχει ανοίξει το Viber και περιμένω και σήμερα τα μηνύματά σας. Την επικοινωνία, τι θέλετε να ζητήσετε, τι θέλετε να ακούσετε, ό,τι θέλετε μου στέλνετε. Στο 698-8957-957 γιορτάζει ο Κυριάκος σήμερα και είναι Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πρέπει να την προσέχουμε νομίζω όλοι. Επίσης θέλω να πω ότι είμαι εδώ με τον Λεωνίδα που έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά στο αγόρι μου, αλλά και τον Κωνσταντίνο Γκου, ο οποίος είναι νέο αίμα στον DJ και αύριο μάλιστα θα παίξει εκπληκτικό DJ set λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Τον ετοιμάζουμε εννοείται για τον αέρα. Ντίνος Γκου, καταπληκτική μουσική, τον αγαπάμε. Αύριο λίγο μετά τις 9 in the mix στον αγαπημένο σου DJ. Γιατί ο DJ τα σπάει.

0: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

Τι κομματάρα! Λέγεται After You και φυσικά είναι Τρίτη. Εσείς μην ξεχνάτε ότι τρέχει το παζάρ από την Βιοκαρπέτ. Πήρε παράταση. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Λάρισα. Έως και αύριο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, κρατάει πολύ χαμηλά τις τιμές στο ξεχωριστό αυτό παζάρ χαλιών που κάνει κάθε χρόνο και αγαπάμε, αλλά και λευκών ειδών που αξίζει πραγματικά να προλάβετε. Θα βρείτε χαλιά μόνο με 50, 80, 100 και 120 ευρώ, όλο το χαλί, και λευκά ειδή, όλα μισή τιμή, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, ό,τι χρειαζόμαστε έτσι για να είμαστε προετοιμασμένοι για το φθινόπωρο και τον χειμώνα που ακολουθεί. Όλα μείον 50%. Οπότε μην το χάσετε, τελευταία ευκαιρία. Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσας Τρικάλων, φυσικά βρίσκουμε το κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Και θέλω να σας θυμίσω τις ώρες λειτουργίας. Σήμερα Τρίτη 9.30 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και αύριο Τετάρτη ώρες καταστημάτων, δηλαδή 9.30 με 2.30 αλλά και 5 με 8.30. Oh, you missed that? Here it is.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
2: Ποιο?
4: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
2: Τι έχει?
4: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
2: Όλα αυτά.
4: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
2: Δηλαδή δύο καταστήματα.
4: Δύο.
2: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
5: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
2: Αστεία Home και Αστεία Pop.
6: Σύστημα έτοιμο. 3, 2, 1, εκτόξευση.
7: Robots Back to School. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 έως τις 7 η ρομποτική επιστρέφει στο Fashion City Outlet σε συνεργασία με την ομάδα Talos και την Eduard. Παιδιά 3 έως 13 ετών ανακαλύπτουν τα νέα AI Kits της Lego, κατασκευάζουν ρομποτικά οχήματα και δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε μια πίστα εμπνευσμένη από τη νέα σεζόν BioGlow του First Lego League.
6: Ρομποτική, Steam, AI και Lego στο κέντρο της καρδιάς μας.
7: Fashion City Outlet, 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα, με άνετο δωρεάν πάρκινγκ και συνεχιζόμενο ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Σάββατο. Οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας λειτουργούν και τις Κυριακές.

0: is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
4: Νομίζω φθινοπόρια σε λίγο νωρίς φέτος, εσείς τι λέτε? Εδώ είμαστε και πάλι, εννοείται, στον αγαπημένο σου DJ μέχρι και τις 2 η Φάνη Γιαννιώτη. Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7. Εκεί μου στέλνετε στο Viber τι θέλετε να ακούσετε, αλλά και την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας μάλλον πλέον, και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok μας βρίσκετε. Εκεί παίζουν τα καλύτερα βιντεάκια. Εκεί παίζουν και hot διαγωνισμοί σε λίγο, όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα καινούργια. Μου αρέσει πολύ, λέγεται Blinding.

0: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
1: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410. 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται. All your favorites in one place.

αρέσει πάρα πολύ αυτό. Art Bart, David Guetta διασκευάζουν το Somebody That I Used To Know. Πάμε και λίγο σινεμά. Η ταινία Digger έχει έρθει. Είναι μαύρη κομμωδία. Σκάψτε γιατί χανόμαστε. Αλλά και το ημερολόγιο της Verity προβάλλονται στα βίλα της σινεμάς. Εσείς τώρα, αν θέλετε να έχετε διπλή πρόσκληση δωρεάν και να πάρετε και τον φίλο σας, τη φίλη σας να πάτε σινεμά, έχουμε για εσάς ο 95,7 Larissa DJ. Εννοείται 5 διπλές προσκλήσεις για τα βίλα της σινεμάς. Κληρώνονται κάθε Παρασκευή. Βρίσκεται το σχετικό post στη σελίδα μας στο Instagram. Ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία. Κάθε Παρασκευή 2 διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Τι τέλειο τραγούδι, Swedish House Mafia. Λίκη Λί, happiness is so sad καμιά φορά.

Φεύγει. Ήρθα και έφυγα. Με πόσες εκφωνήσεις σήμερα. Πολύ μουσική, λίγα λόγια. Νομίζω σας αρέσει και εσάς έτσι ούτως ή άλλως. Ήταν δύσκολη Τρίτη, αρχή της εβδομάδας είναι άλλωστε. Ελπίζω για εσάς έτσι να είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα και ευθυνοπορεινά. Πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν στην πόλη, όπου και αν πάτε. Παίρνετε μαζί σας τις αγαπημένες σας επιτυχίες. Εννοείται του 95,7 DJ. Ο Γιάννης Τουμπάνος ακολουθεί στις 2. Από εμένα, καλή συνέχεια. Shine.

0: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
1: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στη Μυρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
0: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις.
4: Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
5: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
7: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
12: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ Σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ Σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο στο 95,7. Λάρισα DJ. Πώς πάει η εβδομάδα? Εδώ είμαστε για να την κάνουμε ακόμα καλύτερη με απίστευτα μουσικά νέα. Έχω Bruno Mars, Miley Cyrus και πολλά πολλά ακόμα. Μόνο επιτυχίες.

Από το απόλυτο είδωλο η Σελίν Ντιόν, η γυναίκα εμφανίστηκε στο Le Défilé της L'Oréal Paris για το 2026 και κυριολεκτικά άφησε το κοινό με το στόμα ανοιχτό, πήρε το γκλαμ της πασαρέλας και το απογείωσε με την παρουσία της, κάνοντας τη στιγμή περισσότερο συγκινητική παρά απλά fashion. Ήταν τόσο surreal και δυνατή η ενέργειά της που τα βιντεάκια κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Μια πραγματική βασίλισσα, ακούμε μόνο επιτυχίες.

wow στην συναυλία της Karol G στο Houston. Χαμός από κόσμο και ξαφνικά σκάει στην σκηνή ο Drake. Τραγουδάνε μαζί το One Dance και το στάδιο πέφτει. Όλα καλά μέχρι εδώ. Σωστά? Λάθος. Ο Bruno Mars είδε τα βίντεο, ζήλεψε και ανέβασε story μέσα από το αεροπλάνο γράφοντας: όταν βλέπεις τον Drake να χορεύει με την Latina Crush σου σε 4K ανάλυση, πρέπει να την πάρω πίσω. Εντάξει, κλαίω. Ο Bruno είναι πραγματικά είδωλο. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την Miley. Το νέο της άλμπουμ Buzz Persuades έσκασε κατευθείαν στο νούμερο 1 του Billboard 200. Είχε να δει την κορυφή των άλμπουμ από την εποχή του Bangers το 2013. Έκανε πάνω από 61.000 πωλήσεις στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας και απέδειξε ότι διανύει ίσως την καλύτερη φάση της καριέρας της. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
2: Ανοίγω το τσοκοψυγείο, παίρνω μια τσοκομπανάνα, ένα τσοκομήλο και λίγες τσοκοφράουλες και φτιάχνω ένα τσοκοσμούθι. Τσοκοακραίο!
3: Μαρία, 25 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
4: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Μαμάκας.
5: Φαγητό της μαμάς.
6: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
5: Μαμάκας, η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
6: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
5: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
6: Και με delivery στο 2410 25 91 90 ή στο WhatsApp 6983 64 1439.
5: Μαμάκας Ίτερη. Νόστιμα σαν της μαμάκας.

90. Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σέρβις, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Δεύτερη δική μας ώρα στο 95,7. Λάρισα DJ, Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Μεσημεράκι Τρίτης, ήλιο με λίγα συννεφάκια, θερμοκρασία στους 24. Σε αυτό το δίωρο θα μιλήσουμε για το sold out record των Oasis, την ημερομηνία που περιμέναμε για το μεγαλύτερο πάρτι του David Guetta στο Λονδίνο και ένα δωρεάν live της Shakira που δεν χάνεται με τίποτα. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Θυμάστε το χαμό με την ανακοίνωση της επιστροφής των Oasis. Το Oasis Live 27 έκανε επίσημα sold out. Μιλάμε για 42 ζωντανές εμφανίσεις σε Ευρώπη και Αμερική και δεν έχει μείνει ούτε μισό εισιτήριο. Ο Liam Gallagher μάλιστα twittere: αυτά ήταν φίλοι μου, ξεπουλήσαμε, συγχαρητήρια σε όσους πρόλαβαν. Όσοι πάνε τυχεροί, εμείς FOMO.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. All your favorites in one place.

0: Rosa, Radio DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: What's up, guys? We are the Chainsmokers.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

Σας έλεγα για David Guetta, ανακοινώθηκε η ημερομηνία για το τεράστιο πάρτι του Guetta στην O2 Arena 5 Ιουνίου του 2027. Ο απόλυτος DJ θα γιορτάσει τα 20 χρόνια της θρυλικής O2 Arena με ένα live που θα γράψει ιστορία. Να σας πω την αλήθεια, εγώ κοιτάω ήδη εισιτήρια για Λονδίνο. Αν ψάχνετε και εσείς αφορμή για ταξιδάκι, ελάτε να μαζευτούμε να πάμε μαζί. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Σας έχω το απόλυτο νέο. Η Σακίρα κάνει πραγματικό χαμό αυτές τις μέρες στην Μανδρίτη με τη νέα της περιοδία. Και επειδή είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορούμε όλοι να πεταχτούμε η Ισπανία. Η γυναίκα είπε να φέρει την συναυλία στο σαλόνι μας. Αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το live της θα μεταδοθεί εντελώς δωρεάν μέσα από το Amazon Music, το Prime Video και το Twitch. Χωρίς συνδρομές, χωρίς τίποτα. Ετοιμαστείτε. Ποτάκια, popcorn ή whatever. Μαζευόμαστε και κάνουμε πάρτι το Σάββατο με την Σακίρα. Ακούμε μόνο επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται DJ Evening Show.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ

0: DJ. Hit Music 24.
1: Hello! Εδώ είμαστε και σήμερα απόγευμα Τρίτης, μόνο με επιτυχίες. Δυνατά στο 95,7. Λάρισα DJ, 21η μέρα για το μήνα Σεπτέμβρη. Συννεφιασμένες καλησπέρες από το κέντρο της πόλης με το θερμόμετρο τώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Δυναμώστε την ένταση, το DJ Evening Show έρχεται στην παρέα σας για τα επόμενα 120 λεπτά. Μαζί έρχονται Bruno Mars, Olivia Rodrigo, Lost Frequencies.

Lost Frequencies. Where are you now? Εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Απόγευμα Τρίτη σήμερα. Φυσικά και σήμερα περιμένω τη δική σας επικοινωνία σε όλα τα social. Είμαστε μαζί Facebook, Instagram, TikTok. Επικοινωνούμε και στο Viber στο 6988-9557-957. Σας έχουμε και αυτή την εβδομάδα σούπερ δώρα στη συνεργασία με την εταιρεία Θες Γάλα. Σας έχουμε και προσκλήσεις για τα Village Cinemas. Μάθετε περισσότερα στο dj.gr και δηλώστε συμμετοχή στο Instagram εκεί που το έχουν και οι δύο διαγωνισμοί για αυτή την εβδομάδα. Φυσικά μην ξεχνάτε ότι πλέον μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν τη νέα μας ανανεωμένη εφαρμογή για να μην χάλετε λεπτό από όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Too Sweet τώρα είναι στον DJ.

0: Κάτσι, Hooty Fruity στον DJ. 29 Σεπτεμβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 1979 οι Police αποκτούν το πρώτο τους number one single όταν το Message in a Bottle ανεβαίνει στην κορυφή των singles στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2015 σαν σήμερα το αρχικό συμβόλαιο που υπέγραψαν οι Beatles αλλά και ο manager τους Brian Epstein πουλήθηκε σε οίκο δημοπρασιών για $548,000, ενώ το 2023 σαν σήμερα η U2 γίνονται το πρώτο μουσικό όνομα που παίζει ζωντανά στο Sphere στο Las Vegas, δίνοντας την πρώτη τους από τις 40 συνευλίες, όλα αυτά στα πλαίσια του U2 Achtung Baby Live at Sphere. Πάμε τώρα πίσω στις επιτυχίες εδώ στο 95,7 Larissa DJ με Troye Sivan.
1: 95,7 Radio DJ.
2: Πολύ μπροστά.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
1: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
3: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
2: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
3: Τηλέφωνο 2410-286-008.
4: All your favorites in one place.

Επική συνεργασία από Hugel, David Guetta και Friends Montana. Είναι το Shine και το ακούσατε στο 95,7 Larissa DJ. Τώρα, αν δεν το μάθατε ακόμη, η Εστία έχει έρθει ήδη στη Λάρισα με δύο καταστήματα. Και το γιορτάζει φυσικά. Από 1 έως και 3 Οκτωβρίου η πόλη γιορτάζει τα γένεια των δύο νέων αυτών καταστημάτων, Εστία Home και Εστία Pop, για τις 3 ημέρες με 20% έκπτωση σε αγορές άνω των 30 ευρώ. Και κρατήστε αυτό, έτσι. Η Εστία δεν θα είναι μόνο μέσα στα καταστήματα, θα υπάρχει και Εστία and the City Van, το οποίο θα βγαίνει στους δρόμους της Λάρισας με εκπλήξεις σε διαφορετικά σημεία όλης της πόλης. 1, 2 και 3 Οκτωβρίου λοιπόν, δύο νέα καταστήματα σας περιμένουν Εστία. 3 ημέρες γιορτής σε όλη τη Λάρισα. Το ένα κατάστημα βρίσκεται στην οδό Κύπρου 62, είναι ήδη ανοιχτό και σας περιμένει. Can you feel it? 95.7 Radio.

You Make Me Fall in Love. Εδώ στον DJ 95,7. Τώρα, η Κάτσι, το αγαπημένο μας συγκρότημα, έρχονται και σε ταινία. Η ταινία θα έχει τίτλο Κάτσι Wild Hearts. Θα αναφέρεται στο παγκόσμιο επιτυχημένο συγκρότημα των Κάτσι που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ και έχει προταθεί για βραβείο Grammy. Η ταινία θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Εμείς τώρα ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με αγαπημένο Τιβέντο. Επιστροφή λίγο μετά τις 5.

0: Παράκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα, εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή, μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
4: Ποιο?
3: Την Εστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
4: Τι έχει?
3: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
4: Όλα αυτά.
3: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
4: Δηλαδή δύο καταστήματα.
3: Δύο.
2: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
3: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
2: Εστία Home και Εστία Pop. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

0: τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα μόνο με επιτυχίες εδώ στο 95.7 Larissa DJ. 29 Σεπτεμβρίου σήμερα 2026. Συννεφιασμένο το σκηνικό του καιρού για αυτή την ώρα τουλάχιστον, γιατί το πρωί ήταν μια χαρά ηλιόλουστος ο καιρός στη Λάρισα. Τώρα έχει πέσει και λίγο το θερμόμετρο, 23 βαθμούς δείχνει η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Φυσικά και αυτή την ώρα είμαστε μαζί στον DJ, είμαστε μαζί και στα social αλλά και στο Viber. Επικοινωνούμε στο 69 88 957 957. Μείνετε μαζί μου για να ακούσετε σε λίγο Στέλλα Λεύτη, Σόμπρ, Σιένα Σπύρο. Στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας

Μου κάνει και λίγο μελαγχολικό αυτό. Σιένα Σπύρο. Great Expectation. Εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Εμείς τώρα, όπως και κάθε Τρίτη, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια τα οποία σαζαμάρατε περισσότερο στην πλατφόρμα του Shazam. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά συγκεκριμένα στο Global Chart για όλο τον κόσμο. Νούμερο 5 είναι η Karol G με το Baby Hoon. Νούμερο 4 η Mail Angel με το Bad Times. Στη θέση νούμερο 3 έχουμε νέα είσοδο στην πεντάδα με το Hotel Lobby από Cuevo. Νούμερο 2 ξανά η Mail Angel με το Bad Times, αυτή τη φορά στην extended version του κομματιού. Ενώ για ακόμη μια εβδομάδα το κομμάτι με τα περισσότερα Shazam σε όλο τον κόσμο είναι αυτό. Hugel, Ultra Nate, Moving to the Sun. Το ακούμε μαζί εδώ στον DJ αμέσως τώρα.

Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Charlie Puth, Beat Yourself Up, εδώ σαν DJ. Τώρα έχουμε παράταση στο Super Bazaar Χαλιών και Λευκών Ειδών από τη Βιοκαρπέτ Λάρισας. Έως και αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, η Βιοκαρπέτ Λάρισας κρατάει τις πολύ χαμηλές τιμές στο ξεχωριστό αυτό παζάρι Χαλιών και Λευκών Ειδών, το οποίο έχουμε αγαπήσει και αξίζει να προλάβετε κι εσείς. Εκεί θα βρείτε χαλιά μόνο με 50, 80, 100 και 120 ευρώ. Και επιπλέον θα βρείτε και λευκά είδη, όλα σε μισή τιμή. Ναι, ναι, ναι, θα βρείτε σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα αυτά μείον 50%. Επομένως, μην το χάσετε, δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο και δεν θα πάρει και άλλη παράταση. Τελευταία ευκαιρία. Όλοι στο παζάρι Χαλιών και Λευκών Ειδών, στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας, στην οδό Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων. Jason Derulo τώρα. Συνεργασία με DJ Goja. Είναι το Μιτσίκο. Και το ακούσαν DJ 95,7.

Δηλώνω εθισμένος με το συγκεκριμένο κομμάτι. Άνιμα, Λάιζα. Είναι το Bad Angel. Και το ακούς δυνατά στο 95,7 Λάρισα DJ. Κινηματογραφικός πυρετός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση με εισπράξεις 26 εκατομμυρίων δολαρίων για το Σαββατοκύριακο, ανεβάζοντας τη συνολική εγχώρια συγκομιδή της θρυλικής ταινίας της Marvel στα 886 εκατομμύρια δολάρια. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το Resident Evil, το οποίο στην εγχώρια αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απέφερε 23,3 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις και παρά τη λογική πτώση στη δεύτερη εβδομάδα προβολής του, το Film Tromus στη σκηνοθεσία του Ζακ Κρέγκερ σημείωσε ένα σημαντικό ορόσημο. Έγινε η πρώτη ταινία ολόκληρη του franchise που κατάφερε να σπάσει το φράγμα των 100 εκατομμυρίων δολαρίων στις συνολικές εισπράξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένα παγκοσμίως έχει ήδη φτάσει τα 196 εκατομμύρια δολάρια. Συνεχίζουμε δυνατά με RG Medusa, είναι το Melodia και το ακούσαν DJ.

Είναι το Baby Doll. Dominic Faiga, το σαν DJ. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή την Παρασκευή έχουμε και την κλήρωση σε συνεργασία με την εταιρεία Θες Γάλα. Διεκδικείτε να κερδίσετε κάθε εβδομάδα υγιεινά και εφήρει σε πάρα πολλές γεύσεις. Πεντανόστιμες κρέμες σοκολάτας, βανίλιας, ριζόγαλο, αλλά και σοκολατούχο, γάλα, τσοκολόκο. Όλα αυτά στο post στο Instagram το 95,7 Larissa DJ. Το βρίσκετε, ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία. Εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε μας για σήμερα. Έρχεται Φωτεινή Δάσκιου για την επόμενη ώρα εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Λεωνίδας που έπλησε 7 με 9 σήμερα έχει την τιμητική του, είναι τα γενέθλιά του. Το πεπλάκι μας γιορτάζει, μεγάλωσε και άλλο αυτό το παιδί. Από εμένα, καλό απόγευμα σε όλους. Κλείνω με Benson.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Σύστημα έτοιμο. 3, 2, 1, εκτόξευση.
2: Robots back to school. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 έως τις 7 η ρομποτική επιστρέφει στο Fashion City Outlet σε συνεργασία με την ομάδα Talos και την Eduard. Παιδιά 3 έως 13 ετών ανακαλύπτουν τα νέα AI Kits της Lego, κατασκευάζουν ρομποτικά οχήματα και δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε μια πίστα εμπνευσμένη από τη νέα σεζόν BioGlow του First Lego League.
1: Ρομποτική, Steam, AI και Lego στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Fashion City Outlet, 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα, με άνετο δωρεάν πάρκινγκ και συνεχιζόμενο ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Σάββατο. Οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας λειτουργούν και τις Κυριακές.

0: Από τρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.
1: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Μπαρίστας κόφι. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Μπαρίστας κόφι. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Μπαρίστας κόφι. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.

DJ. Hit Music 24/7. Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα, πέρος πέρα. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω, λοιπόν. Εδώ είμαστε σταθερά στο 95 και 7 Larissa DJ. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται η Φωτεινή Δάσιο για την υπόλοιπη μία ώρα μέχρι και τις 7 μαζί σας. Με τι άλλο, με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Hey, yeah.

ήταν η Miley Cyrus με το Flowers. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Να πω χρόνια πολλά στον Κυριάκο που γιορτάζει σήμερα. Ένα μεγάλο φιλί και μια μεγάλη αγκαλιά. Η θερμοκρασία στην πόλη μας είναι ήδη στους 23 βαθμούς Κελσίου. Καλά το πάει, βέβαια το πάει για βροχή. Δεν ξέρω πόσο καλά το πάει όντως. Εσείς συνεχίζετε, στέλνετε μηνύματά σας στο 6988-957-957, πάντα στο Viber. Και κάπου εδώ να πω και την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα που έχω αυτή τη στιγμή live στο TikTok, στον DJ 95 και 7. Και μια τρελοπαρέα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δρόμο που Τρίκαλα προσλάβει. Να πω φιλάκια πολλά στον Κώστα, αλλιώς Κωστή, και στον Μιχάλη αυτή τη στιγμή που μας ακούνε, και στον Χρήστο, εδώ μου γράφουν και τα παιδιά. Φιλιά πολλά σε όλους, παιδιά, μας ακούτε από όλη την Ελλάδα πραγματικά και μας βλέπετε αυτή τη στιγμή από το TikTok. Άνοιγμα για τη συνέχεια. Human Now.

0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες.

έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, school of beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
4: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
3: School of beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
4: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

0: ήταν το throwback της ημέρας. Sugarstar. Ticket to Ride. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα για τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα, όπως και κάθε μέρα και κάθε φορά. Λοιπόν, ξεκινά από το τέλος προς την αρχή. Στο νούμερο 4 βρίσκεται ο Κριός. Η τύχη χαμογελά στα επαγγελματικά και στα οικονομικά. Μία εκκρεμότητα μπορεί να ξεκαθαρίσει και μία. Κάτσε, γιατί έχω και λωνίδα πέβλεδο, μου τα πειράζει.
1: Ναι, γιατί περιμένω να δω λίγο τα ζώδια σήμερα.
0: Ωραία, είμαστε στο 4 λοιπόν, τώρα ξεκινήσαμε. Ο Κριός, μια νέα ευκαιρία, εμφανίζεται μέσα κάτι σαν γνωριμία για σένα. Στο νούμερο 3, Ταύρος, ευνοούνται τα οικονομικά, η οικογένεια και οι νέες επαγγελματικές προοπτικές για εσένα. Στο νούμερο 2, Παρθένος, η δουλειά και τα οικονομικά βρίσκονται στο προσκήνιο. Μπορεί να υπάρξει αύξηση εισοδήματος, αναγνώριση επιτυχία σε μια προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
0: Και ο νικητής για σήμερα, Υδροχός. Η μέρα φέρνει θετική ενέργεια, αυτοπεποίθηση και νέες ιδέες. Πώς νιώθεις που έχεις σήμερα γενέθλια?
2: Χάλια είναι όλα, στράφει!
0: Τυχερός νιώθεις, λέει. Bad times για τη συνέχεια.

0: Αυτό ήταν για σήμερα λοιπόν. Κάπου εδώ θα πούμε αντίο. Παραδίδω και τα Λεωνίδα Πέπλη που έρχεται αμέσως τώρα και παίζει με τα φώτα μέσα στο στούντιο. Έχει αλλάξει 850 φώτα.
1: Με τον DJ εδώ πίσω. Κάτω περνά και μου τα αλλάζει.
0: Ποιο άραγε να περνάει και να τα αλλάζει.
1: Θα γίνει χαμό.
0: Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στις 6. Πολλά φιλιά σε όλους και να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα Κάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
3: Ποιο?
2: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
3: Τι έχει?
2: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
3: Όλα αυτά.
2: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
3: Δηλαδή δύο καταστήματα.
2: Δύο.
4: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
5: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
4: Αστεία Home και Αστεία Pop.

0: Radio DJ. Hit Music 24-7.
1: Όλες οι επιτυχίες 24-7. Καλησπέρα Λάρισα, 3η 29 Σεπτεμβρίου. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για 2 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Τη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957, αλλά και στα social media. Ξεκινάμε διαφορετικά, Fisher και Losing It. Παίζει στον DJ 957.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24-7 Silver Up Lies. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. DJ95.7 www.dj.gr. Και όπου θα ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις για να μην χάνεις νέα για τους αγαπημένους καλλιτέχνες, νέα για διαγωνισμούς που έρχονται, καθώς και εννοείται να δεις τα θέματά μας, μουσικά νέα, tech news νέα και τα... τα καλύτερα τέλος πάντων, εννοείται. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6988-957-957, αλλά και σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, όπου υπάρχουν social media, είμαστε και εμείς και θα μας βρεις ως Larissa Radio DJs.

Η συνταγή είναι μία. Radio DJ. 95,7. Λάρισα DJ. Μόνο επιτυχίες.

εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες του 24-7, ενώ ακούστε αυτό, παράταση πήρε το παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Λάρισας. Έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, η Βιοκαρπέτ Λάρισας κρατάει τις πιο χαμηλές τιμές στο ξεχωριστό παζάρ χαλιών και λευκών ειδών που αξίζει να προλάβετε. Θα βρείτε χαλιά μόνο με 50, 80, 100 και 120 ευρώ όλο το χαλί, και λευκά είδη όλα σε μισή τιμή. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα μείον 50%. Τζάμπα λέμε και είναι και Βιοκαρπέτ, έτσι, οπότε μην χάσετε, είναι τελευταία ευκαιρία να πάτε στο παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας, Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων. Να πούμε ότι αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου είναι ανοιχτά από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι, ενώ το απογεύμα 5 με 8 και μισή. Μην λείψει κανείς, μην το χάσει κανείς, γιατί είναι πραγματικά ευκαιριάρα. Νταμιάνο και Sugar Dance Club παίζει τώρα στον DJ.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
1: Το καλύτερο για το τέλος.
0: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
2: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
3: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.

0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Ναι, όλες οι επιτυχίες 24/7. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης να είναι σε μέτρια επίπεδα και τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Λεωνίδας Πέμπλης για ακόμη μια ώρα πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 με τη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957. Αυτή την ώρα έχουμε να πούμε για iPhone, για τα προβλήματα που βγήκαν και εν τέλει επισκευαστήκαν με αρκετά updates και γενικότερα σας έχω και επιστημονικά νέα, γιατί λέει εδώ οι επιστήμονες εξηγούν γιατί η μία μέρα δεν κρατάει πάντοτε 24 ώρες. Πολλές επιτυχίες για εσάς. Blinded. Παίζει στον DJ 95,7.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

Οι επιτυχίες 24/7. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στη γίνη στο κέντρο της πόλης. Βλέπω στην Κύπρο αρκετά μεγάλη κίνηση. Γεωργιάδου, στην Ιωαννίνων, όπως επίσης στην Ηρών Πολυτεχνείου. Για να δω, Γρηγορίου Λαμπράκη επίσης αρκετή κίνηση. Υψηλάντου 23 Οκτωβρίου. Και γενικότερα σε αρκετά τμήματα της πόλης, όπως σε περιφερειακή οδό Λάρισας, στον κόμβο της ΔΕΙΑΛ. Για να δω πού αλλού βλέπω κίνηση. Προς το παρόν σε αυτά τα σημεία της πόλης. Λοιπόν, να στείλω ειδικές καλησπέρες στην Αθήνα, στη Βιολέτα, στην, όπως λέει εδώ, ex radio partner μου. Με υγεία, αγάπη και επιτυχίες. Και αυτό παίζει για αυτήν. Είναι ο Post Malone με το Better Now. Τα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη φτιάχνει, λέει, τούρτα. Για εμένα τη φτιάχνει. Σε παρακαλώ, στείλ την Κύπρο 80, πρώτος όροφος, στο κέντρο της Λάρισσας.

Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες του 24-7. Σήμερα 3η 29 Σεπτεμβρίου, Pink και Trustful στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ακούστε εδώ τι γίνεται. Η Apple κυκλοφόρησε πριν από μερικές ώρες ένα ολοκένουργιο update για τα iPhone, το οποίο έρχεται σχεδόν 2 εβδομάδες μετά την επίσημη κυκλοφορία του iOS 27. Είναι ενημέρωση και έρχεται με κωδικό 27.0.1 και διορθώνει το σημαντικό bug που είχαν αρκετοί χρήστες των iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με το Face ID. Σε κάποιους λειτουργούσε διστακτικά, ενώ σε κάποιους άλλους δεν λειτουργούσε και καθόλου και δεν ανταποκρινόταν στα νέα iPhone. Πας και δίνεις τόσα λεφτά, το είπα και την προηγούμενη φορά, και εν τέλει δεν ανταποκρίνεται. Δεν έχει καμία σημασία. Ευτυχώς είναι πράγματα που διορθώνονται με software updates και δεν είναι πράγματα που είναι κατασκευαστικά λάθη. Λοιπόν, Jonas Blue, Edge of Desire, ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. DJ! I'm going all

στα αγαπημένα σου ραδιόφωνο. Πραγματικά ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης αγγίζει τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ η μέγιστη για αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα αγγίξει τους 24 με αρκετά συννεφάκια και γενικότερα ο καιρός θα είναι όπως σήμερα, έτσι δροσερός και ωραίος. 5η-1η Οκτωβρίου ο μήνας θα μπει με 24 βαθμούς Κελσίου και καθαρό, λέει εδώ ουρανό. Μάλιστα, την Παρασκευή 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στους 24, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στους 25 και γενικότερα όλη αυτή η εβδομάδα θα κυλήσει εκτός την αυριανή με καθαρό ουρανό. Κάρα πάρα πολύ ωραία για την ακρίβεια. Η θερμοκρασία είναι πολύ ok για την εποχή και γενικότερα μια ζακετούλα και ένα φωτιράκι το πρωί είναι ό,τι καλύτερο.

Future Islands, King of Sweden, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Όλες οι επιτυχίες 24/7, ακούστε αυτό. Έχουμε για την παράσταση. Τι λέω, ποια παράσταση? Τη συναυλία του Τοκέλ, εισιτήρια παρακαλώ. Και όχι λίγα, αρκετά εισιτήρια, μάλιστα 20. Οπότε στέλνει το Viber του σταθμού στο 6988-957-957 την λέξη Τοκέλ και μπαίνει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη του συναυλία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προσέξτε με όμως, αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μετά τη δική μου εκπομπή εδώ στον DJ 95,7, έρχεται ο Ντίνος Γκου, νέο αίμα του DJ, εδώ που θα σετάρει και θα μιξάρει για την ακρίβεια live τα καλύτερα. Wildest Moments παίζει εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, αν και η ώρα έχει πάει ήδη 9. Εντάξει, τώρα για ένα λεπτό δεν έγινε κάτι.

μα πραγματικά τι κομματάρα του συγκεκριμένο. Λοιπόν, κάπως έτσι, κάπου εδώ φτάσαμε στο δικό μας φινάλι. Και για σήμερα μένουμε στον DJ όλες οι επιτυχίες του 24/7. Και εννοείται μπαίνει στην κατηγορία πρόγραμμα στο www.dj.gr. Βλέπεις όλο το πρόγραμμα μας εκεί. Από τις 7 Μιχάλης Τσαουσόπουλος, στις 10 Στέλλα Καρατζόκλου, στις 12 Φανή Γιαννιώτη, στις 2 Γιάννης Τουμπάνου, στις 4 DJ Evening Show με τον Χρήστο, στις 6 Φωτεινή Δάσκιο, 7 με 9 θα τα πούμε εμείς εδώ ραδιοφωνικά. Και αύριο Special Show, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Ντίνος Κου, όπως προείπα, με live DJ set εδώ στον DJ 95,7. Λοιπόν, ευχηθώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να πω για όλες τις ευχές που δέχτηκα σήμερα για τα γενέθλιά μου σε προσωπικό επίπεδο εδώ στο Viber του σταθμού και γενικότερα σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλα αυτά που μου είπατε επί δύο πίσω. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο σεξι και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
2: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
1: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
3: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
4: Ποιο?
3: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
4: Τι έχει?
3: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
4: Όλα αυτά.
3: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
4: Δηλαδή δύο καταστήματα.
3: Δύο.
5: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
6: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
5: Αστεία Home και Αστεία Pop.
7: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
8: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
9: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
10: 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας.
9: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα.
10: Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
8: Τηλέφωνο 2410 286

0: Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.